Love is the key. Love is the answer.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στον iFeel Radio έως 8 επιλέγει ο DJ Πάνος Peter Pan. Ακούτε την

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι όμως άραγε όλα αυτά που βλέπεις, που ακούς, που αγγίζεις και που γεύεσαι σε αυτόν τον κόσμο αληθινά, όσο φαίνονται? Και σε ρωτάω, Θεοδώρα, είναι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Θεοδώρα μου.
1: Καλησπέρα, Σωκράτη μου.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερη Τετάρτη αυτής της σεζόν.
1: Μάλιστα, το μετράμε τώρα.
0: 2024-2025. Μετράμε, ναι, πάντα μετράμε. Μας αρέσουν οι αριθμοί και το ξέρεις.
1: Απόλυτα.
0: 25 Ιανουαρίου, 5 και 5 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7 η ώρα.
1: Πού?
0: Στο Knife Radio. Στο μοναδικό, στο πολύ αγαπημένο, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

0: Oh mon amour, avec moi ce soir.
1: Κοροϊδεύεις. Πραγματικά είναι, θα το λέω όσο θα το ακούω να παίζει, θα το λέω. Είναι από τα κομμάτια τα οποία πραγματικά τα έχω ζήσει στο πετσί μου. Μ' αρέσει ο τρόπος που ακούω τη φωνή, ο τρόπος που το ερμηνεύει, ο τρόπος που το εισπράττω εγώ. Τελείωσα, τα πάω όλα.
0: Τι λες?
1: Και δεν είμαι και ερωτευμένη, δηλαδή έτσι. Αυτό, δηλαδή, φαντάζει να ερωτευτώ, τι έχει να γίνει έτσι. Νομίζω θα πετάω στα σύννεφα. Είμαι και χοντρή γαμό τα λεφτά μου. Θα με πάρει το μπαλόνι.
0: Αυτό δεν το δέχομαι.
1: Πιο πολλά.
0: Το χοντρή.
1: Α, το χοντρή. Είμαι.
0: Καθόλου.
1: Η διατροφολόγος με βάση τις μετρήσεις μου έκανε την Τρίτη. Αυτό το έβγαλα.
0: Χίλια.
1: Αλλά θα το απαλέψω. Ναι, όχι, πες μου.
0: Απλά έχεις μια
1: φρατούλα.
0: Ωραία κυρία. Με ποια είπατε?
1: Α, αλήθεια, μάλιστα. Α, δεν σου είπα. Στη μέτρηση που μου έκανε η κυρία, μία από πολλά που μου μέτρησε, μέτρησε και το βάρος από τα κόκαλά μου. Και μου λέει,
0: Θεόβαρα.
1: Αλήθεια, σου λέει, και εγώ νόμιζα ότι πρέπει να πάρει κόκαλη. Όχι, μου λέει, είσαι φυσιολογική. Αμώ, το λέω, είπα κάπου να το ρίξω το βάρος. Αλλά δεν έπεσε ούτε στα κόκαλα το βάρος.
0: Ξέρεις που πέφτει το βάρος?
1: Ναι, στα μπροστινά μου.
0: Στα μπροστινά διαμερίσματα.
1: Στο, λένε, στις, σαμπρέλα. Σαμπρέλα?
0: Όχι, σαμπρέλα.
1: Πώς τα λένε, έλα, αυτό φάνε το καλοκαίρι.
0: Με διαφορά που λέει. Με διαφορά,
1: ναι, έτσι. Εγώ το κατάλαβα, βλέπα να το πω κάπως διαφορετικά. Ναι, τι φοράμε, ναι, το καλοκαίρι για να μην φυσόμαστε?
0: Τι να μην κάνουμε?
1: Σωσίδια, άντε.
0: Αλλά ήταν σωσίδια. Τα μπλέξες τώρα με τις μάρκες.

0: Καλησπέρα στο Στέλιο και Σίσογλου που μετράει τα κοκαλά του κι αυτός.
1: Και επίσης είναι και τυχερό σήμερα, έτσι. Μόλις ήρθε και η είδηση, νομίζω ότι τρίβει τα χεράκια του.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι να γράψει κάτι, να πει κάτι. Δεν έχει δυστυχώς εκπομπή τώρα, γιατί περιμένει πώς και πώς να του τύχει εν ώρα εκπομπής του Κακομοίρη και δεν του κάθεται, έχει καιρό να του κάτσει.
0: Θα του την πάρουμε από το στόμα του.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το κάνουμε αυτό, δεν το κάνουμε αυτό. Θα τον αφήσουμε να το πει αύριο τα νέα. Τα ευχάριστα νέα.

0: το πρόλαβε.
1: Το πρόλαβε, ναι, ξεχάστηκα ότι έχει.
0: Ξεχάσαμε ότι είναι και μίστερ
1: επικοινωνία.
0: 94FM.
1: Συγγνώμη, Στέλιο, που δεν το σκέφτηκα.
0: Ραδιόφωνο.
1: Άρα, νομίζω ότι είσαι πανευτική. Ενώ να εκπομπή να σου έρθει τέτοιο νέο.

0: Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Βασίλη, αναβάτης δίσκων. Είμαστε, λέει, σε λάθος πλανήτη. Ναι.
1: Είμαστε, εγώ... γιατί φαντάζομαι ότι σε κάποιον άλλον θα αιωρούμασταν, δεν θα περπατάγαμε.
0: Εγώ, και... εγώ θα του πω ότι η γη είναι ένα παντοχείο όπου οι ταξιδιώτες της, οι ταξιδιώτες της ζωής έρχονται να περάσουν τη νύχτα. Και όταν χαράξει η αυγή, ένας-ένας φεύγει ξανά, τραβώντας ο καθένας για το δικό του δρόμο.
1: Κατάλαβες, Βασίλη.
0: Το έκανα και λίγο πιο φιλοσοφικό.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ό,τι και να λυπείτε εσείς με στο chat, εμείς θα το γυρίσουμε στη φιλοσοφία. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τα βιβλία μπροστά μας.

0: Θα μας πεις τον καιρό? Γιατί μας κάνει κάτι νούμερα τελευταίως. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τι να κάνω?
0: Μια κρύο, μια ζέστη τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, και τώρα έχει ζέστη. Αρχίζω από χτες. Έχει ζέστη. Δεν είναι πάλι θερμοκρασία.
0: Ξανάψει και το υπερσύγχρονο air conditioning.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εγώ που δεν είχα τέτοιο.
0: Έχει βάλει και το turbo.
1: Όχι το turbo.
0: Δεν το απλό
1: έχω βάλει.
0: Απλό, εντάξει.
1: Λοιπόν, 30. Σήμερα, αύριο, συγγνώμη, Πέμπτη. 35η. Παρασκευή 31. Σάββατο 32. Κυριακή 33. Να ανέβω κι άλλο.
0: Όχι, γιατί θα πέσω. Τι ανέβεις, όχι άλλο.
1: Περίμενε, και συνέχεια.
0: Α, και συνέχεια.
1: Βέβαια. Την επόμενη Τρίτη.
0: Ήδρωσα, ήδη.
1: Από 30 που έχουμε, θα πάμε στα 26.
0: Αν σα έρθει, μια κάτω, μια πάνω.
1: Δηλαδή. 27, 28, 29, 30. Συνεχίζεται.
0: Σπρωτά τα πράγματα τα βλέπω.
1: Άρα, από ό,τι έχει καταλάβει, στην αρχή τη εβδομάδα δεν θα είμαστε καλά. Ευτυχώς για να έχει εγώ το Σαββατοκύριακο που βγαίνω στι θάλασσε να έχω μόνο ένα τριαράκι. Μην έχω δηλαδή πενταράκι από τι πρώτε φορέ και δεν ξέρω πού να σταθώ και πέσω στη θάλασσα και μου ψάχνετε.
0: Ναι, εσύ που είσαι ελαφριά, σε πάρει ο αέρα.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι καθόλου ελαφριά.
0: Σαν πούπουλα, πούπουλα.
1: Λοιπόν,
0: και.
1: Δύο μποφόρ. Και δεν έχουμε καθόλου πιθανότητα βροχή. Τώρα πάμε για βροχή. Καλό τέλος Οκτώβρη.
0: Έχεις υπογράψει συμβόλαιο?
1: Έχω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Γιατί ούτε με βροχή μας βγάζει ο καθηδάσκαλος στη θάλασσα, είπε. Άρα δεν θα βρέξει κανένα Σάββατο το Οκτώβρη. Γιατί πρέπει να βγω εγώ στη θάλασσα.

Καλησπέρα και στο Γιώργο Πατεντέ. Ακολουθεί μετά στις 7 η ώρα μέχρι τις 9 σήμερα. Πρώτη του εκπομπή. Καλή σεζόν, Γιώργο.

Καλησπέρα και στον Νικόλα μας, Νίκο Στρατηγός. Κλικάρετε στην κεντρική μας σελίδα, στην ένδειξη chat. Κάντε μας παρέα.

0: Ωραία, ξύλο που θα φάμε πάλι. Όχι, εντάξει, θα την γλιτώσουμε ίσως, Θεοδώρα.
1: Δεν βλέπω να πέφτουν σήμερα.
0: Δεν βλέπω, κάτσε μισό να επισπέψω.
1: Πού το σήμα.
0: Έρχεται.

didn't really want to see you anymore. Coming from the road. Θα σας πω 4 συμβουλές για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το στρες που έχουμε στην καθημερινότητά μας, που έχει σχέση με τον περίγυρό μας. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να αποφεύγουμε όταν συζητάμε ένα θέμα και τα νεύρα μας είναι στην τζίτα, έτοιμα να εκραγούν, να σταματήσουμε την κουβέντα. Να προσπαθούμε να αλλάξουμε τη γνώμη κάποιου που γαντζώνεται σε αυτήν απελπισμένα. Να το αποφύγετε, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ γνώμη. Να φιλοδοξούμε να πιάσουμε φιλία με κάποιον που έχει αποφασίσει ήδη ότι δεν του αρέσουμε. Ό,τι και να κάνετε, δεν θα έρθει μαζί σας. Και τελευταία, να απαγορεύεται να στέλνουμε ηλεκτρονικό μήνυμα 5 λεπτά αφότου θυμώσουμε με κάποιον, γιατί τουλάχιστον πρέπει να περιμένουμε 24 ώρες, αλλιώς θα μας γυρίσει μπούμερα.

0: What's on your mind, Θεοδώρα?
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, ε.
1: Ναι, ναι, πάρα πολλά.
0: Μπερδεμένα.
1: Μπερδεμένα, όχι. Φέτος έχω καταφέρει να έχω τόσο πολλά πράγματα τα οποία έχω καταφέρει να τα ξεμπλέξω, να τα βάλω σε σειρά και να τα φτιάχνω.
0: Όταν λες να τα φτιάχνεις, δηλαδή να τα διεκπεραιώνεις.
1: Ναι, να τα τακτοποιώ.
0: Να τα τακτοποιείς
1: και να... φτιάχνω, ναι, μπορεί να είναι και για το σπίτι μου. Έχω να φτιάξω, κάτι το οποίο 2 χρόνια το είχα εκεί και το έβλεπα. Γιατί λέω, αυτά φύγω σε 2 χρόνια. Λέω, αυτά έτσι δεν πειράζει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και λέω, και δεν πειράζει, ας φύγω σε 1 εβδομάδα. Αλλά θα το φτιάξω και ας φύγω σε 1 εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες. Έτσι, αυτό σου λέω. Κοίτα, μπορείς να φανταστείς, επιφύτηση φέτος.
0: Ένα τακτοποιημένο σπίτι τώρα
1: που είναι. Τα νερά της Πελοποννήσου ήταν κρύα και με βαρέσαν.
0: Σε βαρέσαν.
1: Ο αέρας που πήρα δε από τα Γιάννενα εκεί, να δεις.
0: Δεν ξέρω που σε βαρέσανε, αλλά τέλος πάντων, τι θέλεις να μας πεις για έτσι, να το εμπεδώσουμε αυτό.
1: Να το εμπεδώσουμε.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω, έχω πάρα πολλά, αλλά αυτό που θα σου διαβάσω,
0: ναι,
1: στο μετά το επόμενο τραγούδι.
0: Α, μετά το επόμενο,
1: γιατί είναι
0: τραγούδι
1: μεγάλο και θέλω χρόνο, large, γιατί όσο γνωστόν εμένα έτσι και μου κλείσει το μικρόφωνο,
0: ναι,
1: θα αστήσεις, μπράβο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα λεξικό.
0: Α, συγγνώμη, κατά λάθος.
1: Κατά λάθος, ένα λεξικό μη λεκτικής γλώσσας. Σ' αρέσει?
0: Όλα μ' αρέσουν εμένα.
1: Μπράβο, ωραία, πάμε.
0: Πού? Πού πάμε?
1: Να ακούσουμε τη μουσική τώρα και μετά εμένα.
0: Το τραγούδι,
1: πάλι.
0: Μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα, δεν τη γλιτώνω.

Καλησπέρα στον έναν και μοναδικό Space Record FM, Space Record Shop, ραδιοεπικοινωνία Αριώτη.

0: μετά θα γίνω εγώ κακός. Ας γίνεις εσύ λίγο καλή και πιο φιλοσοφημένη.
1: Εγώ θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Και θα γίνω κι εγώ λίγο κακός.
1: Θα γίνεις κακός.
0: Λίγο τόσο.
1: Ναι, κακός προς εμένα.
0: Όχι.
1: Α, γενικά.
0: Σε σένα, γιατί.
1: Όχι, γιατί δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει μαζί σου. Σοκ time είναι αυτό. Μπορεί να θες να τα βάλεις μαζί μου σήμερα, έτσι, για να φύγει το κακό το μάτι.
0: Ναι, για να μου φύγει η τρέλα, ε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Σα έχετε παρατηρήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σταυρώνουν τα χέρια μπροστά στο στήθος. Κλασική κίνηση, την κάνουμε όλοι μας, φαντάζομαι, κάποιες στιγμές. Αυτό είναι μια στάση άμυνας. Είδες τι ώρα δηλαδή που μιλάνε τα χέρια χωρίς να λένε το στόμα κάτι. Χαϊδεύεις τη γνάθος σου, ας πούμε. Σκέφτεσαι προτού αποφασίσεις. Έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι. Έπρεπε να έχω κάμερα. Γέρνεις το κεφάλι σου προς τα μπρος. Δείχνεις ένα. Το σπάσε, παιδιά, πάει το μικρόφωνο.
0: Προσπαθώ να σε βοηθήσω.
1: Δείχνεις ενδιαφέρον για το θέμα που συζητιέται. Όταν πλέκεις τα δάκτυλά σου, συμβολίζει κύρος ή αναμονή αντιδράσεων. Έχει δύο έννοιες. Προσοχή που θα τη χρησιμοποιήσετε. Τρίψιμο του ματιού. Το τρίβεις. Έχεις φαγούρα, ας πούμε.
0: Κακός, δεν πρέπει να τρίβουμε. Φαγούρα. Δεν πρέπει να το τρίβουμε.
1: Σημαίνει αμφιβολία ή αναξιοπιστία.
0: Δεν
1: ανάλογα.
0: Το τρίβουμε καθόλου το μάτι.
1: Παίξιμο με τα μαλλιά. Αυτό είναι για τις γυναίκες. Το ένα είναι επιθυμία να γοητεύσουμε.
0: Για όσους έχουν μαλλιά.
1: Είπα για τις γυναίκες.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Το είπα, το διευκρίνησα. Δεν με προσέχεις. Και δεύτερον, ανασφάλεια. Τα σφιγμένα χείλη συμβολίζουν δυσπιστία ή δυσαρέσκεια, σε παρακαλώ πολύ. Το χέρι στο μάγουλο.
0: Ναι.
1: Όχι έτσι.
0: Πώς.
1: Το δαχτυλάκι.
0: Α, το δαχτυλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Στοχασμός και αξιολόγηση του θέματος ή της κατάστασης.
0: Το ίδιο που σου κάνω
1: τα
0: εγώ
1: χέρια
0: τώρα.
1: Στους γοφούς. Η κλασική κανάτα, νομίζω είναι στη μέση η κανάτα. Ε.
0: Ναι, ναι, πάμε
1: στους
0: και
1: γοφούς
0: για χορό.
1: Στα χέρια είναι η διάθεση να κάνουμε ή να πούμε κάτι σημαντικό. Το τρίψιμο των χεριών.
0: Θα πάρω λεφτά.
1: Δεν έχεις φαγούρα στα χέρια, έχεις τρίψιμο. Μην μπερδεύεις. Είναι ικανοποίηση για κάτι που πρόκειται να συμβεί. Το δεξί, το αριστερό. Λοιπόν, το χτύπημα των δοντιών. Όχι όταν κοιμάσαι. Πάλι είναι άλλο πράγμα εκεί. Βιασύνη ή ανυπομονησία. Βλέμμα στραμμένο στο δάπεδο. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που ακούμε. Ασύλληπτο. Παλάμες ανοιχτές προς τα πάνω. Συμβολίζει ειλικρίνεια, αθότητα ή μαζεύω βιταμίνη D όταν έχει ήλιο.
0: Ναι, είναι και ενεργειακό αυτό.
1: Λοιπόν, σταυρωμένα πόδια με το ένα να κουνιέται. Πλήξη ή ανυπομονησία. Κάθισμα στην άκρη της καρέκλας, επιθυμία να φύγουμε. Ελάτε, σηκώ να φύγουμε. Κάθισμα με τα πόδια ανοιχτά, χαλάρωση ανοιχτός χαρακτήρας. Και τελευταία, ενωμένη αστράγαλη. Αυτό δεν το έχω καταφέρει ποτέ στη ζωή μου.

0: και στα μικρόφωνα.
1: Ακού, λέει.
0: Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, αν κάποιος μπορεί να καταφέρει να ενώσει τους αστράγαλους.
2: Ορίστε, έλα να δεις.
0: Όχι, εγώ και ο Σοκράτης δεν μπορούμε. Χορευτή, εσύ που είσαι λίγο πιο μικροκαμωμένος από εμάς, πώς καταφέρνεις? Γιατί εγώ δεν μπορώ, είμαι λίγο, είπαμε. Εσύ?
1: Επειδή δεν μπορείς εσύ δηλαδή.
0: Μα ούτε εσύ μπορείς, ερώτησα.
2: Έλα, δηλαδή, σου λέω, έλα.
0: Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορώ να σηκωθώ από τη θέση μου, έχω και να πάρω το μικρόφωνο.

0: Το δοκίμασε ο χορευτής.
1: Και, και
0: τρέμεις, πες μου χορευτή, τρέμεις έτσι, λίγο έτσι τσιτωμένος, ορισμένος, φοβισμένος, τρομαγμένος, έτσι δεν είναι?
1: Χορευτής, αυτό το έχει συνηθίσει. Σαν και εμάς.
0: Ευκολάκι.
1: Για αυτό,
0: ο Νίκος.
1: Ευκολάκι ο Νίκος.
0: Ορίστε, μόνο εσύ δεν μπορείς δηλαδή.
1: Τόσο άγαρπη είμαι εγώ. Έχω βληγησία υποτίθεται. Είμαι γυναίκα και έχω βληγησία. Το έχω καταφέρει άντρες και έχει γυναίκες.
0: Έχει βληγησία.
1: Δεν έχω καμία γυναίκα στο τσάντ να ρωτήσω δηλαδή.
0: Είσαι γυναίκα κροταλίας.
1: Όχι, λάστιχο. Κροταλίας. Είμαι πιο όμορφη από ένα κροταλία τουλάχιστον.
0: Κροταλία σφίγγι.
1: Πιθικάκια, α πούμε. Πες με, εντάξει.
0: Πίθωνας.
1: Πίθωνας. Όχι. Κροταλίας προτιμώ, μα είναι έτσι. Δεν μου λες κροταλίας αυτός που έχει το κουδουνάκι. Κροταλίας είμαι τότε. Έχω και ένα κουδουνάκι.
0: Δεν ξέρω πού το έχεις κρεμάσει.

0: η ευφυΐα ενός ανθρώπου, Θεοδώρα, μετριέται με τη δόση του χιούμορ που είναι ικανός να χρησιμοποιήσει.
1: Μένες και χαζίλη.
0: Ας δούμε τώρα και τα θεραπευτικά ωφέλη του γέλιου. Όπως τα παρουσιάζει η ιατρική, έτσι, όχι εμείς.
1: Εγώ ακούω.
0: Ενεργεί σαν αναισθητικό κατά του πόνου. Άκου. Βελτιώνει το κυκλοφοριακό σύστημα και ρυθμίζει την πίεση του αίματος. Ναι, ναι, μη γελάς. Είναι αερομπική άσκηση. 5 λεπτά γέλιου ισοδυναμούν με 45 λεπτά ελαφριάς άθλησης. Αποφορτίζει τα όργανα. Ενισχύει τις άμυνες και προλαβαίνει ασθένειες. Μειώνει το στρες και την κόπωση. Απελευθερώνει ενδορφίνες, ορμόνες ευτυχίας δηλαδή. Προκαλεί μυϊκή χαλάρωση και ευεξία. Βοηθάει ώστε τα προβλήματα να απαλύνονται.
1: Μπορώ να σχολιάσω?
0: Είδες κάνει το γέλιο?
1: Ναι, ναι, μπορώ να το πάρω ένα-ένα. Έχω χρόνο.
0: Της ιατρικής είσαι?
1: Όχι, είμαι ειδική επί του γέλιου.
0: Εκπαιδευόμενη?
1: Όχι, έχω πάρει προφήσεις. Μάστερ, θες να τα εξηγήσω ένα-ένα όλα αυτά?
0: Διατριβή.
1: Διατριβή.

0: μιλάω και γελάω. Να σου τα εξηγήσω εγώ όλα αυτά. Να έχεις πονόδοντο εσύ, να μην μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να δεις να κάνεις εσύ.
1: Ωραία.
0: Να γελάσεις και να σου βγάζει ο πόνος.
1: Θα κομπανίσω 4 τσιπουράκια.
0: Άμπρα.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ, όποιος ακούει. Πολύτε. Πολύτε όπως είναι πληπλωμένοι.
1: Μεσοδέτας.
0: Καλό, δεν μπορώ.
1: Για μένα.
0: Όχι,
1: με
0: καλέ.
1: Πουλάς.
0: Όχι, καλέ.
1: Λοιπόν, σε ποια εκπομπή θέλεις να πάω?
0: Κοίτα, τώρα που έχουν ανέβει και τα ακίνητα. Και τα κινητά.
1: Α, με λες και ντουλάφα, με λες και ακίνητο. Και μεζονέτα. Και παρόλα αυτά, παρόλο που γελάω. Πόσο είπες, δεν θυμάμαι, και από 45 λεπτά για να χάσω εγώ θερμίδες. Και πάλι χοντρή είμαι, δηλαδή δεν γίνεται. Κάτι λέει επιστήμη λάθος.

0: Το έχω, το έχω, Θεοδώρα. Λοιπόν, άκου, άκου, σοβαρό τώρα. Να σοβαρέψουμε και λίγο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πολιτική χωρίς αρχές. Παιδεία χωρίς ήθος. Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά. Και εμπόριο χωρίς ηθική. Όχι μόνο είναι άχρηστα, αλλά και επικίνδυνα. Ό,τι κατάλαβα δεν σ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε αυτό.
1: Βγήκες εκτός δηλαδή. Τέτοιο, συγγνώμη για την έκφραση. Με συγχωρείτε άνθρωποι που μας ακούτε έτσι. Σας παρακαλώ, ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Πιο ξενέρο το πράγμα δεν μπορούσες να κάνεις. Δηλαδή με αιγείωσες, με έφτασες από εκεί που δεν μπορούσα να σταματήσω το γέλιο. Με έφτασες κάτω, άρχισα να βάλω τα κλάματα. Τα κλάματα σε λίγο. Εντάξει, εντάξει.
0: Εσύ να βάλεις τα κλάματα. Σε αυτή την εκπομπή.
1: Δεν τα έχω βάλει εγώ τα κλάματα εγώ σε αυτήν την εκπομπή.
0: Προσπαθώ λίγο να κατευνάσω τα πνεύματα, αλλά πού, τίποτα με Θεοδώρα. Γι' αυτό είπα εγώ. Πολύτε.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

0: Φωνάζω τα παιδιά να έρθουνε.
1: Α, τα παιδιά φωνάζεις.
0: Ναι.
1: Πήγα να πάρουν λίγο νεράκι τα παιδιά. Τα πρίξαμε με το γέλιο.
0: Τα σκάσαμε.

0: 6 και 5 πρώτα λεπτά. Εδώ Studio IFI Radio .gr. Το νούμερο ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο της καρδιάς σας, της καρδιάς μας. Θεοδώρα Παπά,
1: Σοκράτης Χουρμούδη.
0: Κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ 5 με 7 το απόγευμα.
1: Πρωινάδικο θα το ήθελα.
0: Θες και πρωινάδικο?
1: Εννοείται.
0: Πας μαζί με τον Άρη.
1: Δεν είναι 5 με 7 ο Άρης.
0: Πρωί πρωί.
1: Θα τελειώνω εγώ και θα ξεκινάει ο Άρης.
0: Το κακομύρι. Ζυγίστηκες τώρα στο διάλειμμα?
1: Ζυγίστηκα στο διάλειμμα, λοιπόν.
0: Α, μπράβο. Πες τα αποτελέσματα.
1: Ότι μετά από το γέλιο ενός Τετάρτου έχασα μισό κιλό.
0: Εγώ πήρα το μισό κιλό της Θεοδόρας.

0: Θες να πεις τίποτα, γιατί μετά το επόμενο τραγούδι δεν διακόπτεται.
1: Γιατί τι?
0: Σε ενημερώνω.
1: Το έχουμε αφιερωμένο και αυτό.
0: Ναι, στον εαυτό μου.
1: Άμα είναι έτσι, θα το διακόψω.
0: Δεν θες. Τι?
1: Λοιπόν, μας είπες για το γέλιο.
0: Ναι.
1: Να σου πω τα πλεονεκτήματα και να μην θυμώνουμε.
0: Τα πλεονεκτήματα του να μην θυμώνουμε.
1: Τι είπα, εγώ είπα κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν κατάλαβα τι είπες, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν κατάλαβες κιόλας.
0: Μισό λεπτάκι. Κάνω πως δεν κατάλαβα, έλα. Να σου πω, περίμενε. Μισό λεπτάκι. Πες τα μόνη σου. Μετά. Όχι τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις τώρα. Please.

0: Έλα βρε, σε πειράζω.
1: Λοιπόν, βρέθηκε η γυναίκα η οποία μας άκουγε, δεν είναι στο chat, η κόρη μου, και κάνει το τεστ για τους αστραγάλους, αλλά τώρα μου ήρθε το μήνυμα. Λοιπόν, η κόρη μου τα κατάφερε. Έχουμε και άλλη γυναίκα που τα κατάφερε. Άρα είμαι η άχρηστη της παρέας.

0: άντρα.
1: Κάναμε ησυχία για να ακούσουμε αυτό.
0: I need love.
1: Έλα, έλα, πήγε να τη βρεις αλλού.
0: Πού δηλαδή να πάω να την βρω δηλαδή.
1: Τώρα να σου πω, δεν μπορώ στον αέρα. Κλείσε το μικρόφωνο, μια φορά που σου λέω να κλείσω το μικρόφωνο. Έχω και εγώ ένα κουμπάκι κάποια στιγμή.

0: Αν και τώρα δεν ισχύει, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή έχω θυμώσει πάρα πολύ μαζί σου. Αλλά τέλος πάντων θα το πω το θέμα. Πλεονεκτήματα του να μην θυμώνουμε. Ο θυμός, λέει, κανονικά ανεβάζει την αρτηριακή μας πίεση. Εγώ τώρα έχω φτάσει 18, όχι 16 ακόμα. Προκαλεί στομαχικές ξυνήλες. Ήδη το φαγητό έχει ανέβει. Πυροδοτεί την αδρεναλίνη. Αυτή και την έχει φτάσει στο Θεό. Δυσχεραίνει την νυχτερινή ανάπαυση. Ευνοεί την εμφάνιση ελκών. Δεν περίμενε για τη σελίδα, συγγνώμη. Αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επίσης τώρα, απ' την άλλη, αν εσύ αυτή τη στιγμή γυρίσεις και μου πεις συγγνώμη, θα με βοηθήσεις γιατί θα μου μειώσεις την αρτηριακή πίεση. Θα μου διευκολύνεις την πέψη.
1: Συγγνώμη.
0: Θα μου ηρεμήσεις την αναπνοή.
1: Συγγνώμη.
0: Θα μου φέρνεις το βράδυ έναν ύπνο.
1: Συγγνώμη.
0: Χαλαρωτικό. Προκαλεί χαλάρωση. Θα προκαλέσει χαλάρωση. Και θα μου ενισχύσεις το νοσοποιητικό μου σύστημα.
1: Συγγνώμη που είσαι εσύ.

0: 1985 παρακαλώ.
1: 85.
0: Village People. Sex over the phone. Τι μου θύμισε αυτό το τραγούδι και τι μου θύμισε ο
1: στίχος και
0: όλα αυτά.
1: Από τότε
0: υπήρχε η μόδα
1: να κάνεις τηλεφωνικό.
0: Από τότε. Τηλεφωνικό. Καλά τώρα γίνεται. Τι γίνεται τώρα με την οθόνη, τι γίνεται, πώς γίνεται τώρα, ξέρεις.
1: Τώρα, ναι, ναι, το ένα είναι με τέστικ, με μηνυματάκια.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι με φωτογραφιούλες.
0: Αχα.
1: Και το άλλο είναι...
0: Είναι live.
1: Ναι.
0: Είναι ζωντανό, ξέρω εγώ.
1: Την κάμερα, τη στήνεις και ξεκινάς.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να τα κάνεις οπουδήποτε. Δηλαδή οδηγώντας, στο πλοίο, στο σπίτι, σε όποιο μέρος του σπιτιού θέλεις. Στη δουλειά σου παραδείγματος χάρη. Εσύ κάνεις ό,τι δουλεύεις, αλλά εσύ στέλνεις μηνυματάκια στον άλλον, το βουντώνεις. Και
0: μάλιστα.
1: Αυτό, φτιάχνεται η μέρα σου δηλαδή.
0: Και πού θα φτάσουμε ακόμα, έτσι.
1: Πού θες να
0: και
1: φτάσουμε.
0: Και τι μας περιμένει δηλαδή.
1: Να έχουμε μαζί μας, ας πούμε, α, το, και αυτό
0: μας
1: επίσης.
0: Μας περιμένει, δεν ξέρω. AI έρχεται. AI έρχεται.
1: Καταρχήν υπάρχει.
0: Να ορίστε, υπάρχει.
1: Ναι. Συμφωνεί, ξέρει η μαμά από αυτά, λέει.
0: Η μαμά
1: ξέρει,
0: σου.
1: Ξέρει μαμά. Όχι, εγώ. Η κόρη μου λέει ότι ξέρει μαμά από αυτά. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω.
0: Η κόρη σου έχει καταλάβει. Φαντάσου.
1: Όλος ο κόσμος. Γιατί δεν το κρύβουμε άλλωστε.
0: Μα και εγώ ζούσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Δηλαδή, λέω, κοίτα ένα κορίτσι που έχω έτερο στην εκπομπή.
1: Θέλω να ρωτήσω αν έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε μία από τις πρώτες μας, την πρώτη μας χρονιά, τη δεύτερη χρονιά εκπομπή, αν έχουμε τέτοια δυνατότητα, να βρεις το αρχείο σου. Υπάρχει μία εκπομπή η οποία ήταν 3X, αν τη θυμάσαι. Από τότε σου είχα εξηγήσει διάφορα πράγματα που δεν ήξερα. Αυτό θέλω να την βρω πάρα πολύ, έτσι, να την ξαναθυμηθούμε. Θα μου βρω στα χείλια σου.
0: Όσο ζω, μαθαίνω δηλαδή. Δηλαδή, σιγά τώρα μην ψάχνω εγώ τι εκπομπέ.
1: Θα ψάξω εγώ, μην αγχώνεσαι. Εγώ θα κάτσω να τι ακούσω όλες. Όλες τις χρονιές.
0: Καλησπέρα στο Music Passport. Καλησπέρα, Μπίλαρε. Καλή σεζόν, καλές εκπομπές σου εύχομαι. Σήμερα στις 9 η ώρα. Music Passport.

0: Only Ways Up, baby. Για σένα, Θεοδώρα, έχω κάτι τώρα.
1: Σε ακούω, είμαι όλα αυτιά.
0: Η ενέργειά σου. Πρόσεξε, η ενέργειά σου κάνει τους ανθρώπους να σε ερωτεύονται. Ακριβώς αυτή καθορίζει πώς θα αισθάνονται δίπλα σου. Δεν σε κάνει ελκυστική η εξωτερική σου εμφάνιση ή η κοινωνική σου θέση. Αυτό που σε κάνει ξεχωριστή είναι ο τρόπος που αλλάζεις τις καρδιές των ανθρώπων με την παρουσία σου. Αυτή είναι η δύναμή σου.

0: θα σου πω κάτι απλό.
1: Σ' ακούω.
0: Α, έτσι δεν θέλω. Έτσι δεν θέλω. Σ'
1: ακούω. Όχι, εντάξει. Ας, με... ας. Όχι, όχι, όχι, σ' ακούω. Έλα, έψαχνα να βρω το επόμενο θέμα.
0: Α, έψαξε το ανέκδοτο, το βρήκες.
1: Καλά, το έχω βρει από το πρωί.
0: Πάλι καλά. Γιατί περιμένω.

0: Ένα γλυκό σου χαμόγελο δίνει ελπίδα και κουράγιο. Φέρνει στο νου τον ήλιο που ανατείλει πίσω από την κορφή ενός βουνού. Ας γίνει το χαμόγελό σου μια λαμπάδα αναμένη μες στη σκοτεινιά της ύπαρξής μου, Θεοδώρα.
1: Εγώ είμαι Σοκράτη για σένα, εγώ είμαι, εγώ είμαι. Εγώ θα σου χαμογελάω.

0: Μαύρα μεσάνυχτα θα έχω, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι θα έχεις? Ένα δώρο στη γιορτή σου μεθαύριο. Μια και θα συναντηθούμε πριν τη γιορτή σου. Θα σου έχω φέρει και το δωράκι σου.
0: Και αυτό το ξέχασα. Για μην κάνω έξοδα.
1: Ναι, θα στο φέρω εγώ το δώρο, μην αγχώνεσαι.
0: Δεν θέλω.
1: Θα φέρω εγώ γλυκά να κεράσω παιδιά.
0: Παπαπαπα. Ζάχαρη μακριά.
1: Δεν θα φέρω ζάχαρη, θα φέρω αλμυρό.
0: Αλμυρό,
1: εντάξει, ωραία. Λοιπόν,
0: αλλά την πα, θα μου ανέβει η πίεση.
1: Εσύ μη φας τίποτα. Λοιπόν, για τα παιδιά θα είναι.
0: Θα ανέβει, θα κατέβει τώρα.
1: Θα σου κάνω δώρο ένα ωραίο κεράκι.

0: Άρη μου, drugs, τέλος. Μόνο sex and rock and roll.
1: Δύο.
0: Μόνο αυτά τα δύο, ναι.
1: Εντάξει, πάντως εγώ την Παναγία προχτές έφερα τη βοήθεια. Έχω γράψει και το όνομά σου, αν μας βοηθήσει. Να καταφέρεις το σκοπό σου.
0: Βοήθειά μας.

Τώρα να σου πω και την αλήθεια, Άρη, έτσι όπως το ξανασκέφτηκα το ζήτημα και το σεξ τέλος. Μόνο το rock and roll μας έμεινε.

0: Από χτες το βράδυ ήταν ο Φέδων.
1: Δεν ήτανε, αυτό ξέρω chat. Ποιο, κανένας δεν ήτανε.
0: Μα χτες είχε εκπομπή.
1: Εγώ μπήκα σήμερα πριν και από το Θεό.
0: Πώς τα, πώς τα κατάφερες και μπήκες πριν?
1: Καλά.
0: Του κάνεις τριπλά.
1: Ναι, τον κοροϊδέψα.
0: Σιγά μην κοροϊδεύετε. Σε άφησε.
1: Μέχρι να ανέβει στον τελευταίο όροφο, κατάλαβε. Είχα προλάβει, είχα συνδεθεί γι' αυτό.

0: Whatever you want. Κάτι χρόνια πριν το είπαν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνεις.
1: Είναι απλό. Μια φράση, δεν μου είπες στο τέλος, γι' αυτό.
0: Πες ότι είσαι μια ψηλή δίμετρη, ας πούμε, ξανθιά, λεπτή.
1: Μα αυτή είμαι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Απέναντί σου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είμαι. Απέναντί σου. Αυτή είμαι.
0: Στο παρόν. Αυτή είμαι.
1: Αυτή είμαι. Τέλος.
0: Πρόσεξε το δωμάκι που φοράζα.
1: Εγώ τα πόδια μου είναι τόσο, τόσο μακριά που έχουν μπει από κάτω για να μπορέσω να φτάσω να είμαι στο ίδιο ύψος μαζί σου. Κατά να μην αισθάνεσαι μειονεκτικά απέναντί μου.
0: Έχω σηκώσει την καρέκλα, μη στεναχωριέσαι.
1: Όσο και να τη σηκώσει, δεν με φτάνει. Δήμετρη με είπαμε. Ένα 40 εσύ. Δήμετρη, εγώ κάτσε.
0: Τι ένα 42. 2-10.

Άρη μου, εν τέλει θα συμφωνήσω μαζί σου. Για τα drugs, ναι. Έχεις πάντα δίκιο. Τι ακούω, κακομύρης, off the record.

Ένα ζευγάρι από την Αλάσκα αποφάσισε να πάει στη Φλόριντα για διακοπές το Δεκέμβρη για να ξεφύγουν λίγο από το πολύ χιόνι και το ψοφόκριο. Είχαν κανονίσει να μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο που πέρασαν για το μήνα του μέλητος. Επειδή και οι δύο όμως είχαν δουλειές, κανόνισαν ο άντρας να φτάσει Τετάρτη και η γυναίκα Πέμπτη. Ο άντρας φτάνει λοιπόν στο ξενοδοχείο, πάει στο δωμάτιο και βλέπει πως έχει πλέον λάπτοπ με μόνιμη σύνδεση στο ίντερνετ. Αποφασίζει λοιπόν να στείλει mail στη γυναίκα του. Κατά λάθος όμως πληκτρολογεί ένα χαρακτήρα λιγότερο στο παραλήπτη του email και το στέλνει αλλού χωρίς να καταλάβει τι έκανε. Στο Χιούστον τώρα, μία χείρα έχει μόλις γυρίσει από την κηδεία του άντρα της και τσεκάρει για κάποιο συλληπιτήριο mail από φίλους και συγγενείς. Μόλις διαβάζει το πρώτο, βγάζει μια φωνή και λιποθυμάει. Ο γιος της μπαίνει στο δωμάτιο, βρίσκει τη μητέρα του στο πάτωμα και κοιτάει την οθόνη του υπολογιστή. Το mail έγραφε: «Προς την αγαπημένη μου γυναίκα. Θέμα. Έφτασα. Ξέρω πως εκπλήσεσαι που παίρνεις mail από μένα. Έχουν λάπτοπ πλέον εδώ και μπορείς να στείλεις όποτε θέλεις. Μόλις έφτασα και μπήκα μέσα. Όλα είναι έτοιμα και για σένα που θα έρθεις αύριο. Ανυπομονώ να σε δω. Ελπίζω να έχεις το ίδιο καλό ταξίδι με μένα. Ιστερόγραφο. Πολύ ζέστη εδώ κάτω».

0: Νομίζω ότι μόνο εσύ γελάσες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μα γι' αυτό είναι το ανέκδοτο. Πρώτον για να γελάω εγώ.
0: Εσύ.
1: Για να δυνατήσω εγώ. Εσείς που δεν γελάτε όπως εγώ.

0: το ανέκδοτο της Θεοδόρας μας,
1: το οποίο το κατάλαβα μόνο εγώ.
0: Το βίντεο θα δημοσιευτεί στη σελίδα μας, στην ομάδα μας, στο Facebook Shock Time. Σήμερα.
1: Είμαστε σίγουροι.
0: Για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βαράει κι ο άλλος, boom, boom.

0: Και σου είπα, βρε Θεοδώρα, προσπάθησα να σε προσγειώσω, κακομπύρης. Μαζέψου.
1: Δεν έκανα κάτι.
0: Διώχνει του ακροατέ και τι ακροάτε.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τελικά πάρα πολύ επικίνδυνο φίλο. Ένα ενεργοβόρο βαμπύρ είσαι. Αυτό είσαι. Και έχω του τρόπου για να σε αναγνωρίζουν όλοι. Και θα του πω στου φίλου για να αναγνωρίζουν και του υπόλοιπου ενεργοβόρου βαμπύρ φίλου που έχουν. Από την κάμερα που δεν έχω εδώ μέσα. Λοιπόν. Τα ενεργοβόρα βαμπύρ.
0: Σαν και εμένα.
1: Σαν και σένα. Είναι άτομα επιδέξια και στην αρχή υπερβολικά φιλικά.
0: Είδες.
1: Σαν και σένα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, αυτό έκανες πριν από 10-11 χρόνια, 12.
0: Στον καθρέφτη.
1: Και μου το έκανες όλο αυτό και να το καταλήξαμε.
0: Μαζέψου.
1: Σε οποιαδήποτε αναποδιά μας θα μας τηλεφωνήσουν από ενδιαφέρον και καλά. Τάχα μου. Για τα προβλήματα, αν και σπανίως θα τα ακούσουν. Είπατε τα πείστε, δεν τα πεις, τέλος.
0: Τι λες, τι δεν λες, εγώ τι ακούω.
1: Με την πρώτη ευκαιρία, δεύτερο, θα εκθέσουν το προσωπικό τους δράμα. Για να μονοπολίσουν τη συζήτηση και την επικοινωνία μαζί σου.
0: Και εγώ τα ίδια. Κλαίω συνέχεια.
1: Και λες δε κούκου. Τρίτο. Αν τους διηγηθούμε κάποιο λαμπερό σχέδιό μας, θα παραθέσουν επιχειρήματα με σκοπό να μην το φέρουν εις πέρας, αφού το ενεργοβόρο βαμπύρ συγκρίνεται διαρκώς με τους άλλους και δεν θέλει να πλεονεκτεί το θύμα απέναντί του.
0: Όχι,
1: έρχομαι
0: βέβαια.
1: Εγώ εδώ και σου λέω, κακομοίρα, ότι θα πάρω δίπλωμα αυτό και έρχεσαι εσύ και μου λες σιγά, έχω δύο.
0: Τι να σου πω, τα φτερά.
1: Να τα κρατήσει για την πάρτι σου. Έχουν την τάση να κρίνουν και να ενοχοποιούν τα πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντος τους, στάση που τους πολύ πιθανό να υιοθετούν και σε σχέση με εμάς που συχνάζουν σε άλλες παρέες. Πέμπτο, ακόμα και αν δεν έρθουμε ποτέ σε επαφή μαζί τους, δεν θα παραιτηθούν από την προσπάθεια. Θα επιμείνουν για νέα ραντεβού, καθότι κινούνται σε ένα περιορισμένο κοινωνικό κύκλο. Γι' αυτό δεν έχει σχόλια, τίποτα δεν λες για αυτά τα δύο. Και τελευταίο, βασικό σημάδι ότι συναντήσαμε ένα ενεργοβόρο βαμπύρ. Με το που ολοκληρώνεται η συνάντηση, νιώθουμε τεράστια κόπωση και τη διάθεσή μας τελείως πεσμένη. Αυτό που νιώθω εγώ μόλις τελειώνει η εκπομπή μαζί σου.
0: Μόλις αυτό έκανα εγώ, κατάλαβες.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Τέλος, τελείωσες. Θες αλλάξουμε θέσεις? Να πιάσω εγώ τα κουμπάκια.

0: Έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε προς το τέλος της εκπομπής για να ακούσουμε δύο τραγουδάκια έτσι.
1: Δεν φταίει κανένας άλλος.
0: Τα ευχαριστηθούμε.
1: Εγώ φταίω που δεν πήγα σε σεμινάρια.
0: Την πολυλογία σου σήμερα.
1: Στην διπλανή αίθουσα
0: να μάθω. Μας έφαγες.
1: Και μετά θα σου λέω εγώ ποιος θα έκανε εκπομπές. Λοιπόν,
0: Παοκάρα, Παοκάρα.
1: Σήμερα στις 10.
0: Αεκάρα ήθελα να πω, αλλά μου ξέφυγε. Το ίδιο.
1: Απλά είναι μια ελληνική ομάδα, παίζει Γαλατά Σαράι με ΠΑΟΚ.
0: Γαλατά Σαράι, ε. Ναι, πού παίζουνε, εντός, εκτός.
1: Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ, πού παίζουνε.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Πού παίζουνε. Δηλαδή, εντάξει, αφού από τα ρούχα μου απόψε.
0: Δεν θα το ήθελα, αλλά.
1: Κανένας από τους δύο σας, αλλά δεν παίζει.
0: Να πάθουμε και τίποτα, μικρά παιδιά είμαστε. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, μην μας δείχνεις τέτοια.
1: Ανεβαίνει και η πίεση και όλα.

0: Θα έχουμε πρόβλημα εδώ. Άντε να φωνάζω στενοφόρο και να του εξηγώ τώρα.
1: Θοδωρά.
0: Παρακαλώ. Να μαζέψω. Δεν θέλω.
1: Θες δεν θες, περιμένει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, Πέτρου.
1: Πέτρου, ναι. Παντεντέ, πρώτη εκπομπή. Φαντάζεσαι τώρα.
0: Άνθρωπος είναι φρέσκος. Έχει... Το ταξίδι του εκεί, μια χαρά είναι.
1: Έχει ανάψει τώρα. Βράζει ολόκληρο.
0: Οι μηχανές είναι έτοιμες.
1: Φύγετε.
0: Φορτσάρι. Και μας λέει πάντα στο καλό.
1: Πρώτη εκπομπή και για το Music Passport το Βασίλη Μπαλά σήμερα.
0: Ορίστε, να μας λέει να μείνουμε, λέει.
1: Στις 9 η ώρα.
0: Μάλλον δεν είναι έτοιμος.
1: Μείνετε μέσα από τα δόντια του, ξέρεις τώρα.
0: Σαν το γέλιο του Θεού, έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι, και το μάτι. Πάει και δεν προσέχεις.
0: Λοιπόν. Σοκράτης Κουρμούζης.
1: Θεοδώρα Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα παιδιά στο chatroom που μας κάνανε παρέα και σήμερα.
0: Εκτός.
1: Εννοείται όλους και όλες εσάς. Την επόμενη Τετάρτη, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, και ξέρετε τώρα μην ρίξει και κανένα κεραυνό από πάνω που είναι. Έτριζε η καρέκλα μου σήμερα να μου κατέβαινε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως επειδή ήσουν ψηλή εσύ.
0: Δήμετρη.
1: Την άλλη Τετάρτη λοιπόν στις 5 η ώρα εδώ στο μοναδικό Hi-Fi Radio. Shock Time, τι καλύτερότερο.
0: Τίποτα.
1: Φιλιά σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.

0: Feel Radio. Your
1: station. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Άκου, νιώσε, ζήσε. Έλα στο I Feel Radio.

Εδώ είμαστε. Και ναι, επέστρεψα μετά την παγκόσμια πήχηση της πρώτης εκπομπής και την απέτηση του κοινού. Είμαι πάλι εδώ. Είμαι η Βασιλική Δροσάτου και είστε στο Nightfill Radio και αυτή είναι η εκπομπή χωρίς προβάδισμα.

Την προηγούμενη Τετάρτη, τέτοια ώρα, νομίζω είχα περίπου 180 παλμούς και σήμερα ερχόμουν στο μεταξύ συνάμενη λιγάμενη. Λέω εντάξει, καλά το έχω τώρα. Πάει το άγχος, πάνε όλα. Και πέφτω σε ένα μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό και λέω: Χι, ρε, η τύχη μου, κι άντε πάλι άγχος.

Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στείλατε μετά την πρώτη εκπομπή. Είναι υπέροχο να συνειδητοποιήσω ότι στην άλλη άκρη υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που σου ακούνε και περνάνε καλά. Και κάποιοι μάλιστα σήμερα ξαναήρθατε. 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα, και κάπως έτσι αποχαιρετάμε και σήμερα τον πρώτο μήνα της νέας σεζόν στο Nightfield Radio.

Ακούμε δυνατά ένα από τα κομμάτια που έβαλαν τη σφραγίδα του στο φετινό καλοκαίρι. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση με αυτό το τραγούδι? Δεν ήταν από εκείνες τις επιτυχίες που εμφανίζονται ξαφνικά, παίζουν παντού για 2 εβδομάδες και μετά χάνονται. Κυκλοφόρησε το Μάιο και συνέχισε όλο το καλοκαίρι να ανεβαίνει, μέχρι που στις αρχές Σεπτεμβρίου έφτασε στο νούμερο 2 του βρετανικού chart και έμεινε 7 εβδομάδες στην κορυφή του Dance Chart.

Προς το παρόν έχουμε μπροστά μας 2 ώρες μέχρι τις 7 με μουσική, πράγματα που μου τράβηξαν την προσοχή μέσα στην εβδομάδα και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Και τι άλλο, ό,τι άλλο προκύψει, γιατί εδώ είμαστε χωρίς πρόβα.

Φυσικά έχουμε ανοιχτό το chat. Όσοι είστε ήδη μέσα, Βαγγελή, Αναστασία, Μαρία, Βασίλη, Άρη και τα λοιπά, καλά να περάσετε.

χαμό έχει κάνει πάλι στα social η Θεάρα Ιωάννα Τούνη, η οποία αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Παρίσι. Θυμάστε που πριν από λίγες εβδομάδες άνοιξε το Fat Rat, μια κρουσαντερή στη Μονμάρτη, μαζί με την ξαδέρφη της την Κωνσταντίνα που είναι πάστρι σεφ. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση ότι το μαγαζί κλείνει προσωρινά. Εγώ στο μεταξύ το έμαθα από το δικό μου τον Άγγελο, ο οποίος πήγε σήμερα για δουλειά στο Παρίσι υποτίθεται, αλλά το νου του τον είχε να πάει στο μαγαζί της Τούνη, μήπως και την πετύχει.

τέλικα η Τούνη βγήκε και είπε ότι το μαγαζί έχει πάει πολύ καλύτερα από όσο περίμεναν. Τα κρουασάν γίνονται σχεδόν καθημερινά sold out και επειδή δεν προλαβαίνουν να βγάλουν την παραγωγή που χρειάζεται, θα το κλείσουν για 2-3 μέρες για να βάλουν επιπλέον εξοπλισμό στην κουζίνα και να μπορούν να φτιάχνουν περισσότερα.

Οπότε, Άγγελε, πήγαινε στήσω απ' έξω. Μπορεί να τη δεις να κουβελάει τίποτα κουζίνες ψυγεία. Μπορεί να θέλει καμία βοήθεια το κορίτσι, ρε παιδί μου, να μην έχει ένα χέρι βοήθειας.

τελευταία μέρα του μήνα θα τρελαθώ. Πότε ακριβώς μπήκε ο Σεπτέμβριος και πότε πρόλαβε να τελειώσει, μπορείτε να μου πείτε. Γιατί όσο μεγαλώνουμε έχουμε όλο και περισσότερο την αίσθηση ότι ο χρόνος τρέχει. Δεν ξέρω, είναι μόνο δικιά μου γκρίνια αυτό το πράγμα. Πάντως, για να μην νομίζετε ότι τα βγάζω αυτά από το μυαλό μου, υπάρχει μία έρευνα που το υποστηρίζει αυτό.

Μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι, λέει, η ρουτίνα. Δηλαδή, όταν οι μέρες μας μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, τείνουμε να θυμόμαστε αυτό το διάστημα σαν να ήταν μικρότερο. Και όταν κοιτάμε πίσω, έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι, λοιπόν. Σκεφτείτε λίγο τα παιδικά μας χρόνια. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη εκδρομή, πρώτες διακοπές χωρίς τους γονείς, πρώτος έρωτας, πρώτη δουλειά. Συνέβαιναν πραγματάκια, ρε παιδί μου. Ενώ τώρα μεγαλώνοντας τι γίνεται? Τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, το χρόνο δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε. Μπορούμε όμως να του δώσουμε μερικά πράγματα για να θυμόμαστε παραπάνω. Δηλαδή, να σταματήσουμε να περνάμε, ρε παιδί μου, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας στον αυτόματο πιλότο. Εντάξει, χρειάζεται να κάνουμε κάτι συγκλονιστικό. Πήγαινε από έναν άλλο δρόμο στη δουλειά. Δοκίμασε κάτι που δεν το έχεις ξανακάνει. Να, όπως εγώ τώρα, ας πούμε, πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Πήγαινε κάπου που δεν έχεις ξαναπάει. Πού δεν έχεις ξαναπάει? Στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στην Αυστραλία. Βάλ' το στο GPS και ξεκίνα.

Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Πότε ήταν η τελευταία φορά που δεν κάνατε απολύτως τίποτα και αφήσατε τον εγκέφαλό σας έστω 2 λεπτά χωρίς κάτι να τον απασχολεί? Χωρίς τηλεόραση, χωρίς Instagram, χωρίς να απαντάτε σε μηνύματα, τίποτα.

Ο Άγγελος πάει λέει για κουρασάν. Τέλος πάντων, ασχολίαστο. Λοιπόν, στο θέμα μας εμείς, τι εννοώ? Εννοώ ότι έχουμε καταντήσει να περιμένουμε 2 λεπτά στην ουρά, ανοίγουμε κινητό. Περιμένουμε να έρθει ο καφές, ανοίγουμε κινητό. Μπαίνουμε στο ασανσέρ για 3 ορόφους. Καλά, εκεί προλαβαίνουμε να δούμε και 2 stories. Και σκέφτομαι όμως τελικά λίγη βαρεμάρα μας χρειάζεται. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, να χαζέψουμε λίγο έξω από το παράθυρο, να αφήσει το μυαλό μας, να το αφήσουμε να πάει όπου θέλει, χωρίς κάθε δευτερόλεπτο να πρέπει ντε και καλά να το γεμίζουμε με κάτι.

Challenge σας έχω. Δοκιμάστε σήμερα 10 λεπτάκια χωρίς οθόνη και χωρίς να κάνετε τίποτα. Και άμα τα καταφέρετε, πείτε μου να προσπαθήσω κι εγώ μετά.

Every Breath You Take θεωρείται ένα από τα πιο διάσημα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Ωστόσο, ξέρεις ότι γράφτηκε στην πραγματικότητα ως τραγούδι ζήλιας και αιμονής? Οι στίχοι μιλούν περισσότερο για κτητικότητα, για κάποιον δηλαδή που παρακολουθεί κάθε κίνηση του άλλου. Πολύ επικαιρό στις μέρες μας.

Την εποχή που δημιουργήθηκε το Every Breath You Take, ο Sting περνούσε μια πολύ δύσκολη προσωπική περίοδο, καθώς διαλυόταν ο πρώτος του γάμος. Ο ίδιος έχει περιγράψει αργότερα το τραγούδι ως αρκετά σκοτεινό και απειλητικό και έχει σχολιάσει με έκπληξη ότι οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν ακόμα και σε γάμους, θεωρώντας το ρομαντικό.

Κάποια τραγούδια δεν χρειάζονται συστάσεις, ούτε λέμε την ηλικία του. Σχεδόν 50 χρόνια μετά και όποτε ακουστεί τον Daddy Cool, δύσκολα μένεις τελείως ακίνητος.

Τα φιλιά μας στην Άμφισσα, στα ξαδέρφια μας, από εκεί οι φυλάκια. Τη Βικτώρια, το Βαγγέλη και τη Δώρα.

Πλησιάζουμε προς το πρώτο μας διάλειμμα. Δεν χαμηλώνουμε καθόλου ρυθμό, το αντίθετο. Σε λιγάκι θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και θα επιστρέψουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.

αυτό που θέλω να συζητήσουμε μετά το διάλειμμα είναι τι συμβαίνει πολλές φορές και όσο περισσότερα πράγματα έχουμε, τόσο μεγαλύτερη χαρά μπορεί να μας δώσει κάτι εντελώς απλό.

0: Η μουσική σου, οι στιγμές σου, ο σταθμός σου. I feel radio. Your
1: station. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: 3, 2, 1, action! Ακούω, I feel radio.

Όμως οι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα είχε και η Ικαρία, ένα επίσης έτσι αγαπημένο νησί, με πλούσιο μάλιστα μυθολογικό παρελθόν, με πολύ αμμουδερές παραλίες, τρεχούμενα νερά, βουνά και καταπράσινες πλαγιές για ορειβασίες, για περιπάτους κλπ. Το μόνο είναι ότι εκεί ζουν πολλοί, πολλά χρόνια. Εκεί για να πεθάνεις ζήσε μάι μου που λένε. Ο Φραγκεστάιν του Γκιγέρμο Ντελτόρο μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ήταν τόσο βασανιστικό, πιο πολύ βασανιστήκαμε εμείς που το βλέπαμε παρά το τέρας που ξαναζωντάνεψε. Κρατούσε 2,5 ολόκληρες ώρες, βασανιστικές ώρες, και το βλέπαμε και από το σπίτι μας. Με ένα σφιχτοδεμένο μοντάζ, αν η ταινία κρατούσε 1,5 ώρα, θα ήταν εκπληκτική. Από τα 87.000 εισιτήρια που κόπηκαν το τετραήμερο που μας πέρασε, το 40% είδαν τη βουγωνία του Γιώργου Λάνθιμου, πάνω από 33.000, ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την εξαιρετική ταινία του καταξιωμένου Έλληνα σκηνοθέτη που σκίζει πρακτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς θυμηθήκαμε πως όταν έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things, είχε κόψει την πρώτη εβδομάδα προβολής στις 27.500 εισιτήρια.

Επιστρέψαμε, Βασιλική Δροσάτου μαζί σας, μέχρι τις 7 στο Nile Feel Radio. Και επειδή μόλις πήραμε την πρώτη μας μικρή ανάσα, επιστρέφουμε με ενέργεια, Donna Summer και ένα τραγούδι που ο τίτλος του, ειδικά τέτοια ώρα καθημερινής, νομίζω ότι βρίσκει αρκετούς και αρκετές από εμάς απολύτως σύμφωνους. She works hard, γιατί άλλο, for the money.

Και πριν από λίγο σας υποσχέθηκα ότι θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο προέκυψε από μια κουβέντα που είχαν μεταξύ τους δύο φίλοι μου και οι δύο είναι πετυχημένοι επαγγελματικά και ζουν στην Αμερική. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι πολλές φορές τα πιο απλά πράγματα είναι αυτά που μας δίνουν τη μεγαλύτερη χαρά. Όπως παραδείγματος χάρη να πιεις ένα καφέ ρε παιδί μου με τους κολλητούς σου σε ένα μικρό χωριό της Ελλάδας από όπου μπορεί να κατάγεσαι.

Θα επανέλθω σε λίγο σε αυτό το θέμα. Ωστόσο τώρα θέλω να δυναμώσετε την ένταση. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Μαντόνα, το Ισαάκ. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και νομίζω τα πιο αδικημένα της τραγούδια.

Είναι από το Conventions on a Dance Floor του 2005, αλλά σε αντίθεση με το Hang Up ή το Sorry, δεν έγινε ποτέ μεγάλο single. Ίσως γι' αυτό δεν το ακούμε τόσο συχνά.

Έχει αυτή την εκπληκτική μίξη ηλεκτρονικής μουσικής με ανατολίτικα και εβραϊκά στοιχεία και μια σχεδόν, υπνοτική θα έλεγα ατμόσφαιρα. Προσωπικά είναι από εκείνα τα τραγούδια που μου θυμίζουν γιατί μου αρέσει η Μαντόνα.

Αν δεν το γνωρίζατε λοιπόν, μόλις γνωριστήκατε με το κομμάτι. Και όπως έλεγα πριν, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα, γιατί με τους φίλους μας σε ένα μικρό χωριό, σε ένα καφενείο, σε μια παραλία, χωρίς τίποτα εντυπωσιακό, αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία, αισθανόμαστε έτσι ευτυχισμένοι, θα τολμούσα να πω.

Υπάρχει, λέει, επιστημονική εξήγηση και γι' αυτό και ονομάζεται ειδονική προσαρμογή. Συνηθίζουμε, λέει, ακόμη και τα πολύ ωραία πράγματα. Τις ανέσεις δηλαδή, τα όμορφα σπίτια, ένα καλό εστιατόριο. Κάποια στιγμή γίνονται η κανονικότητά μας. Καλά, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί αν ίσχυε θα είχα συνηθίσει και τα καινούργια παπούτσια, θα τα είχα βαρεθεί. Αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Είναι η Ζερίνε Ζερ με τον Μπασίτ Νουμαραλάρ, μια πολύ γνωστή παλιότερη φωνή της τουρκικής pop. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2023. Το αφήνω να τελειώσει και συνεχίζω.

Ακούμε Low Deep και Casablanca. Ωστόσο, να σας πω για την Εζέρ που ακούσαμε πριν, ότι είναι 68 ετών. Κι όμως ακούσατε ένα τόσο σύγχρονο ήχο, τον οποίο έβαλε στο κομμάτι της, γιατί λέει θέλει να κλείσει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στη γενιά τη δικιά της και την Gen Z.

Αναστασία, κάνε παιχνίδι στο chat. Σε έχω αφήσει να ρυθμίσει τα πράγματα όπως βλέπεις. Και πάμε στον Freddie Mercury, Living on My Own.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1985, αλλά η τεράστια επιτυχία του ήρθε χρόνια αργότερα, μετά το θάνατό του, όταν μία remix εκδοχή του το 1993 έφτασε στο number one στη Βρετανία. Πάντως, ακούγοντας το σήμερα, δύσκολα πιστεύεις ότι η αρχική ηχογράφηση είναι πάνω από 40 ετών.

Συνεχίζω με τους Queen λίγο πριν το δεύτερο διάλειμμα. Το The Show Must Go On ηχογραφήθηκε όταν ο Freddie Mercury ήταν ήδη πολύ άρρωστος. Ο Brian May έχει διηγηθεί ότι όταν του έδωσε το τραγούδι αναρωτήθηκε αν ο Freddie θα είχε τη δύναμη να τραγουδήσει ένα τόσο απαιτητικό κομμάτι. Εκείνος, σύμφωνα με το May, ήπιε ένα σφινάκι βότκα και του είπε «I will do it, darling» και μπήκε και το τραγούδισε.

0: τώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Ο I Feel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

θέλω τώρα λοιπόν μετά το διάλειμμα να κάνουμε ένα μικρό τεστ ηλικίας. Αν με τις πρώτες νότες κατάλαβες αμέσως ποιο είναι αυτό το τραγούδι, δεν θα πω τίποτα, δεν εκθέτουμε κόσμο, είναι από εκείνα τα τραγούδια που χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να σε πετάξουν κατευθείαν στις αρχές του 2000.

Έχω πάθει Τουρκία σήμερα, όπως έχετε καταλάβει. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε στην Τουρκία τον Μάρτιο του 2020, ακριβώς όταν ξεκινούσε η πανδημία του COVID. Ο δημιουργός του έχει πει ότι αυτό το τραγούδι απέκτησε τελικά τη δική του μνήμη. Πολλοί, μόλις αρχίσει η μελωδία, επιστρέφουν κατευθείαν σε εκείνη την εποχή και σκέφτονται ανθρώπους που δεν μπορούσαν να δουν, συναντήσεις που δεν έγιναν ποτέ και πράγματα που έμειναν στη μέση.

Θέλω τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσους ανθρώπους έχετε αυτή τη στιγμή στο κινητό σας, τις επαφές σας, στο Instagram, στο WhatsApp, στο Viber? Πόσους από αυτούς μπορείτε να πάρετε αυτή τη στιγμή τηλέφωνο και να πείτε «έλα ντύσου, πάμε για ένα καφέ»?

Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει για τη μοναξιά από το Imperial College στο Λονδίνο, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 135.000 ανθρώπους στην Αγγλία, έδειξε ότι σχεδόν ένα στους έξι από όσους συμμετείχαν δήλωσε ότι αισθάνεται μοναξιά συχνά ή συνεχώς. Το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει.

Αν υπήρχε μία εφαρμογή που θα σας έβρισκε φίλους, όχι ερωτικούς συντρόφους, θα την χρησιμοποιούσατε?

Αυτό το τραγούδι το 2017, πριν από 9 χρόνια δηλαδή, ήμασταν στη Μαδρίτη και έπεσε σχεδόν παντού. Ήταν αδύνατον να το αποφύγεις όπου και αν βρισκόσουν. Να χόρευαν, έβλεπες ανθρώπους να χορεύουν στις πλατείες. Εμείς δεν το είχαμε ξανακούσει. Λέγαμε τι στο καλό έχουν πάθει όλοι εδώ πέρα με αυτό το τραγούδι.

Γυρνάμε στην Αθήνα και με το που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο μετά το αεροδρόμιο, ανοίγω με το ραδιόφωνο Τεσπασίτο. Α, λέμε καλά, εντάξει. Πρόλαβε και έφτασε σε όλο τον πλανήτη.

Άκου τώρα να δεις πώς πήρε το όνομά του το συγκρότημα Άιο με την Άντι Άλλη, από την οποία ακούμε το Rapture που σημαίνει έκσταση. Η Νάντια Άλλη, πριν γίνει γνωστή, δούλευε στα γραφεία της Versace στη Νέα Υόρκη. Μέσω μίας συναδέλφου της γνώρισε τον παραγωγό Μάρκους Μόζερ και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι Άιο, το διάσημο συγκρότημα. Η Νάντια έγραφε τους στίχους της σε ένα λάπτοπ Sony Vaio. Εμπνεύστηκαν, λέει, από αυτό, αφαίρεσαν το Βα και έμεινε το Άιο. Ρε, μήπως απλά δουλεύουμε σε λάθος λάπτοπ?

Το Rapture πάντως, το τραγούδι που τελικά τους έκανε γνωστούς όλο τον κόσμο, η Νάντια λέγεται ότι το έγραψε σε μισή ώρα, εμπνευσμένη από μία σχέση με έναν Αυστραλό που είχε γνωρίσει σε night club. Παιδιά, ή λάθος λάπτοπ έχουμε ή σε λάθος μαγαζιά πηγαίνουμε.

πόσο self-control έχουμε τελικά? Εγώ γενικότερα έχω, εκτός από παπούτσια, παγωτό και το να βλέπω μόνο ένα επεισόδιο ακόμα, έστω και αρχίσω μία σειρά, την έβαψα.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο. Receiver as high as it can go.

Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και για σήμερα στο Nightfield Radio. Είμαι η Βασιλική Δροσάτου και ακούμε Pretty Woman από τον Roy Orbison.

Στο μεταξύ έβλεπα προχθές στο Instagram τον Richard Gere, ο οποίος είχε γενέθλια και έκλεισε τα 77. Τον κοιτούσα και σταυροκοπιόμουν πραγματικά, δηλαδή, έλα Χριστέ μου, τι φάση ο τύπος, μιλάμε, είναι κούκλος ακόμα.

αυτό το τραγούδι σκέφτηκα να το βάλω λόγω ενός βιβλίου που διάβασα τώρα. Κατάφερε και τέλειωσα και άλλο βιβλίο, τρομερό. Λέγεται «Το δωμάτιο του Τζιοβάνι». Και χωρίς να σας κάνω spoiler, η ιστορία διαδραματίζεται κυρίως στο Παρίσι και μιλάει για έναν άντρα, τον Ντέιβιντ, και τη σχέση του με τον Τζιοβάνι.

Το έγραψε ο James Baldwin το 1956. Σκέψου το λίγο πόσο τολμηρό πρέπει να ήταν αυτό το βιβλίο εκείνη την εποχή.

Το βιβλίο μιλάει πολύ για την επιθυμία, την ταυτότητα, το φόβο, την ενοχή και κυρίως για το τι μπορεί να συμβεί όταν προσπαθούμε να κρύψουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό αυτά που πραγματικά θέλουμε.

Ας επιστρέψουμε στην εποχή μας. David Guetta, I'm good. Και ανεβάζουμε ρυθμό. Θέλω ένταση. Πάμε.

EMD Electricity. Αυτό το τραγούδι είναι από το 1979. Και όμως ακούστε τι συζητούσαν ήδη τότε μέσα στους στίχους για πυρηνική ενέργεια, ορυκτά καύσιμα, σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας. Σχεδόν μισό αιώνα μετά δηλαδή, εμείς εξακολουθούμε να κάνουμε περίπου την ίδια συζήτηση.

Duran Duran και Come I'm Down. Και μιας και τους ακούμε, να σας πω ότι Duran Duran μόνο παρελθόν δεν είναι. Αυτές τις μέρες ετοιμάζονται να ξαναβγούν στο δρόμο. Στις 2 Οκτωβρίου ξεκινούν νέα ευρωπαϊκή περιοδία με στάσεις στο Όσλο, στην Στοκχόλμη, μέχρι Παρίσι, Λονδίνο, Λισαβόνα και Μαδρίτη. Μην περιμένεις, μόλις σου έδωσα την ιδέα της εβδομάδας και ένα λόγο για να ταξιδέψεις στο εξωτερικό.

Το Come and Done εξακολουθεί να βρίσκεται στη βασική λίστα των τραγουδιών τους. Σημαίνει να καταραίεις, να χάνεις τον έλεγχο. Ο Σιμών Λεμπόν έχει συνδέσει το τραγούδι με τη γυναίκα του, τη Γιασμίν, όχι όμως με την κακή έννοια, αλλά αναφέρεται σε εκείνη την αίσθηση που μπορεί να σου προκαλέσει ένας άνθρωπος όταν σε κάνει να ξετυλίγεσαι, ας πούμε.

Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μου η Φωτεινή από την Θεσσαλονίκη, και επειδή η Φωτεινή μου χατήρια κάνουμε, αυτό είναι για σένα. Ελπίζω να το ευχαριστιέσαι.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστώ πραγματικά που ήσασταν μαζί μου, που ακούσατε, που στείλατε τόσα μηνύματα, που κάναμε παρέα τόση ώρα στο chat. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 5.

Μέχρι τότε τα έχουμε ξαναπεί, να αφήνετε χώρο για ευχάριστα προγραμμάτιστα συμβάντα. Έρχεται ο Γιώργος Πέτρου αμέσως μετά το διάλειμμα των 7. Απολαύστε τον, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλημέρα βασικά στο Λος Άντζελες.

0: ώρα στο Eiffel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Είσαι στο Eiffel Radio. Εδώ ακούς και...

Ωραίες είναι οι ενδιάμεσες εποχές. Ως ενδιάμεσες εποχές χαρακτηρίζω αυτές που είναι ανάμεσα στο χειμώνα και στο καλοκαίρι, δηλαδή την άνοιξη και το φθινόπωρο. Και η αλήθεια είναι πως φθινόπωρο στη χώρα μας έχουμε αρκετό καιρό να δούμε. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια εγώ δεν θυμάμαι άλλη τέτοια επέλαση φθινοπορεινή. Να ξυπνάς δηλαδή και να βλέπεις συννεφιά να έχει αυτή τη θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς, η οποία είναι ό,τι πρέπει για να περπατήσεις, να βγεις μια βόλτα στην πόλη ή για να επισκεφθείς κάποιο βουνό, κάποιο δάσος, ένα ποτάμι, μια τέτοια φθινοπορεινή κατάσταση, ένα τοπίο. Αν είχαμε και φιλοβόλα δέντρα τα οποία να γίνονταν καφέ, θα σας έλεγα ότι ζούμε το όνειρο πραγματικά. Πάντως είναι ωραίο το να υπάρχουν εποχές. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι πάμε από το καλοκαίρι στο χειμώνα και από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ σκληρό χειμώνα και ελπίζω πραγματικά να μην έχουμε. Όμως το καλοκαιράκι πέρσι μας ταλαιπώρησε σε εισαγωγικά πάντα. Βέβαια, ο Στέλιος και εσείς όλοι θα διαφωνήσει με αυτό, που ξέρω ότι αγαπά την ζέστη, αλλά και πολλοί φίλοι και φίλες από εσάς. Είχε πάει μέχρι τον Οκτώβριο με καύσωνα. Τώρα είναι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, που λένε και οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι. Σίγουρα πάντως είναι 7 και έχουμε κανονικές για την ώρα μουσικές, καθώς μόλις ξεκινά το Παντεντέ, το βήμα για δύο. Έχουμε παραλάβει τη σκυτάλη από τη Βασιλική Δροσάτου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα ένα χωρίς προβά, το οποίο μας χάρισε εδώ στην συντροφιά μας στο iFeel Radio, και εμείς θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9 με το βήμα για δύο, το Παντεντέ σε ελεύθερη μετάφραση από τα γαλλικά. Ένα βήμα ραδιοφωνικό το οποίο σήμερα έχει πολλή μουσική και φυσικά την καλύτερη παρέα, όλους και όλες εσάς. Είναι η δεύτερη εκπομπή μας για φέτος, νομίζω πως η γλώσσα λίγο περισσότερο θα λυθεί και οι μουσικές λίγο καλύτερα θα τα πάνε και κάπως έτσι μαζί θα ταξιδέψουμε για ένα δίωρο. Λοιπόν, πολλοί φίλοι και πολλές φίλες βρίσκονται ήδη στην συντροφιά και νομίζω πως σε πολύ λίγο θα σας σίγουρα θα σας χαιρετήσω και προσωπικού, νομίζω όμως πως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε και στο δωμάτιο επικοινωνίας, στο chat.ifilradio.gr, καθώς είναι ο πιο γρήγορος, ο πιο άμεσος και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Αφήνουμε λοιπόν τον πρώτο λόγο στη μουσική, πάμε για ένα ωραιότατο βήμα για δύο. Ξεκινήσαμε με τους Σου και θα συνεχίσουμε με ακόμα μια νέα μπάντα. Αφήνουμε το Λονδίνο και πάμε στην Ουαλία. Αφήνουμε λοιπόν την Αγγλία και πάμε λίγο πιο δίπλα. Θα βρούμε τους Babe Rainbow, οι οποίοι μας χαρίζουν υπέροχες psychedelic και surf rock μουσικές. Πάμε λοιπόν να τους απολαύσουμε στο Peace Blossom Boogie, τα κατάφερα, το είπα. Τα Σαρδάμ είναι το άλλο το πίπερο φυσικά του ραδιοφωνικού παραγωγού. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες και τα περισσότερα και τα υπόλοιπα τα λέμε σε λιγάκι.

Πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι Peace Blossom Boogie δεν έχω καταφέρει να τους πω ούτε μία φορά σωστά. Έχουν κάτι παλιακό, όχι όμως κακά παλιακό, κάτι 60s-70s το οποίο πραγματικά μας ταξιδεύει σε άλλες εποχές. Σε εποχές που ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ ήταν ακόμη παιδάκια και έγραφαν τραγουδάρες όπως το And I Love Her, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα από το A Hard Day's Night του 1964.

μαγικό τραγούδι, πραγματικά γραμμένο από τον τεράστιο Paul McCartney, ο οποίος ακόμη και τώρα στα 85 του μας χαρίζει μουσικές στιγμές, οι οποίες πραγματικά είναι καταπληκτικές και ανατριχιαστικές με τα νέα του άλμπουμ. In the Love Here από το 1964, 62 χρόνια πριν μας έρχεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Μιας και μιλήσαμε για το παρελθόν, πάμε να δούμε και το παρελθόν αλλά και το σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα για τον ένατο μήνα του έτους τούτου. 273 ημέρες έχουν περάσει από την πρωτοχρονιά. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί σαν σήμερα. Ας πούμε, το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ αν πάμε λίγο πιο πίσω, το 1791 θα βρούμε την όπερα του τεράστιου Wolfgang Amadeus Mozart, το Μαγικός Αυλός, να κάνει πρεμιέρα που αλλού, στη μοναδική Βιέννη, στην όπερα στην οποία, αν δεν έχετε πάει και σας δοθεί η δυνατότητα, μπείτε μέσα απλά και μόνο για το κτίριο, όχι και για τη μουσική φυσικά θα μπείτε και για την παράσταση, αλλά το κτίριο από μόνο του είναι ζωντανή ιστορία. Το Shaft, το μουσικό θέμα το οποίο ακούμε, ή μάλλον το Theme from Shaft, κυκλοφορήσαν σήμερα το 1971 από τον Isaac Hayes. Το μουσικό σαν σήμερα το βρίσκουμε καθημερινά στο ifilradio.gr, ενώ σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του UK Singles Charts βρίσκεται ένα συγκρότημα το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ σε τούτη εδώ τη ραδιοφωνική εκπομπή, η Simply Red με το Fairground. Ένα αρκετά διαφορετικό τραγούδι, πιο μπιτάτο από ό,τι μας έχουν συνηθίσει. Παρέμεινε στην πρώτη θέση για 4 εβδομάδες, πάμε να το θυμηθούμε. We'll be right back.

Με ένα αρκετά διαφορετικό τραγούδι σε σχέση με την υπόλοιπη δισκογραφία τους. Εντάξει, όχι τόσο διαφορετικό, αλλά με λίγο πιο ανεβασμένα τα οκτάνια. Το 1995 η Simply Red ήταν στην θέση νούμερο 1 στο UK Singles Chart. Τότε λοιπόν, το 1995, μας χάρισαν το Fairground. Εμείς όμως θα πάμε 15 χρόνια πιο πίσω. Θα πάμε στο 1981 να βρούμε τον Daryl Hall και τον John Oates να μας τραγουδούν I Can Go For That, No Can Do. Ένα τραγούδι υπεραγαπημένο, το οποίο και αυτό έχει πραγματικά από τότε μέχρι και σήμερα γράψει τη δική του ιστορία. www.ifilradio.gr, εδώ είμαστε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Σε πολύ λίγο, καλησπέρες επιπροσωπικού για όλα τα παιδιά που βρίσκονται στη συντροφιά μας.

can go for that, no can do. Daryl Hall και John Oates, ένα δίδυμο το οποίο μας έχει χαρίσει μοναδικές επιτυχίες από τα 80s μέχρι και το σήμερα και μοναδικές εκπομπές στο YouTube, θα πω εγώ. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά που ακούμε Daryl Hall. Το Live from Daryl's House είναι πραγματικά μία από τις καλύτερες μουσικές εκπομπές που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Υπάρχει ολόκληρη στο YouTube. Λοιπόν, εμείς πάμε να δώσουμε τις καλησπέρες μας σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά, είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας, είτε μέσω των social media. Καλησπέρα λοιπόν, ξεκινώντας από την ανοιξιάτικη μαθαίνω Βιέννη, στην Πετίνα, στον Γρηγόρη, στη Χριστίνα, στη Δανάη, και ας μην μας ακούει, δεν πειράζει, τους αγαπημένους μου φίλους, εκεί στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Αυστρίας. Καλησπέρα στην Μάγδα, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι συντροφιά μας Μάγδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Ναταλή Βαλσαμάκη και τον Στέλιο Γεσίσογλου, τους αγαπημένους μου συμπαραγωγούς εδώ στον iFeel, στον πολύ πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο, στην όμορφη Χαλκίδα, κάπου εκεί στο γραφείο του πρέπει να είναι, και να απολαμβάνει παντεντέ μεταξύ άλλων. Καλησπέρα στον Άγγελο, στην Αναστασία, τον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Κώστα. Καλησπέρα στον Άρη Γιώτη, στα κεντρικά φυσικά του Space Record Shop, όπου εκεί γυρίζουν τα βινίλια με μια ωραία βελόνα. Τα ακούει και έπειτα σας τα παραδίδει πανέτοιμα και έχει τα πάντα. Μπείτε στο site να ρίξετε μια ματιά. Καλησπέρα στην Ελληνό και τη Λουίζα στο μονοπάτι Art Therapy Studio, εκεί στην Ιπποκράτου στο 157. Και φυσικά καλησπέρα στον Δημήτρη και τον Κωστή, τον Χριστόφορο και τη Στάσα στο Χαϊδάρι και σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά, είτε μέσω των social media, είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας. Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να ακούσετε αυτή την εκπομπή και να συμμετάσχετε κιόλας είναι να μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας chat.ifilradio.gr, εκεί όπου βρίσκονται πολλοί φίλοι και πολλές φίλες, και φυσικά έχουμε και εφαρμογή και στο Play Store αλλά και στο App Store του iOS. Λοιπόν, να πω ότι σε λίγη ώρα, στο δεύτερο ημίωρο μας, εκτός από την πολύ και καλή μουσική που θα έρθει, έχουμε και παιχνιδάκι. Έχουμε έτσι ξεκινήσει και διάφορα ραδιοφωνικά παιχνιδάκια φέτος. Και σήμερα θα παίξουμε Plagiarism ή αλλιώς Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Έτσι θα το ονομάσουμε, Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Θα ακούσουμε στο δεύτερο ημίωρο ένα τραγούδι. Εσείς θα πρέπει να βρείτε από ποιο τραγούδι εμπνεύστηκαν οι συνθέτες του τραγουδιού και δανείστηκαν στοιχεία για να το φτιάξουν. Όποιος το βρει κερδίζει την αγάπη μου και ένα shout out εδώ από το ωραίο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, αυτό το ημίωρο μάλλον, με την πολύ αγαπημένη μας Kylie Minogue, η οποία το 1994 μας χάρισε το Confide in Me.

0: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: I'll be back.
2: Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο, γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες, αλλά και του σήμερα.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

0: music online.
1: Love on the rocks. Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
2: Ain't no surprise.
1: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFL Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ρίτσες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
3: Είσαι στο iFeel Radio.

Σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 50 χρόνια, το 1976, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Wild Cherry με το Play That Funky Music. Παρέμεινε στην πρώτη θέση για 3 εβδομάδες. Εμείς παραμένουμε εδώ στο Nightfield Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Πάτε ντε, μέρος δεύτερο από τα 4, αν το χωρίζαμε σε 4 ημίωρα, ή δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας, ό,τι προτιμάτε. Πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, είναι το βήμα για 2. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου και μαζί θα πάμε για περίπου μια μισή ωρίτσα ακόμη, εδώ στο σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. Κάθε Τετάρτη από τις 7 έως και τις 9 τα λέμε και κάπως έτσι ακούμε τις μουσικές μας, μοιραζόμαστε τα νέα μας, όπως τα καιρικά τα οποία μας έρχονται, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και το έκτακτο δελτίο καιρού το οποίο μας έδωσαν στη δημοσιότητα, έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όχι βέβαια τόσο στην Αττική, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας μας, στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες σήμερα καθώς και αύριο, επίσης στην Εύβοια μέχρι και το βραδάκι, για πες μας Γιώργο τι γίνεται, έχουμε βροχούλες. Ενώ τοπικά θα έχουμε πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Λοιπόν, ifilradio.gr, μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, εκεί όπου ήδη πολλοί φίλοι και πολλές φίλες μου κρατούν συντροφιά και αυτό το απογευματόβραδο Τετάρτης. Είναι πλέον σκοτάδι έξω, εντάξει, όχι πίσα σκοτάδι, αλλά γενικά είμαστε σε αυτή την εποχή που εκεί γύρω στις 7 και κάτι ξεκινά και νυχτώνει και η εκπομπή μας από απογευματοβραδινή, ειδικά προς το τέλος του μήνα που θα αλλάξει και η ώρα, θα γίνει πιο νυχτερινή. Στείλτε μας και θέματα εκπομπών τα οποία θα θέλετε να προσεγγίσουμε φέτος, είτε αυτό έχει να κάνει με κάποια ενότητα στην εκπομπή μας, είτε έχει να κάνει με κάποιο αφιέρωμα το οποίο θα θέλατε να ακούσετε και στα social media τα δικά μου, αλλά και εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εμείς σε αυτό το ημίωρο θα κουνήσουμε λίγο τα κορμιά μας, καθώς θα ακούσουμε αρκετές soul funk και disco επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε μουσικά, αφήνουμε πίσω μας τους Wild Cherry και πάμε να βρούμε την μοναδική Sherry Lynn, η οποία σε δίσκο ρυθμούς από το 1978 μας καλεί να είμαστε αληθινοί. Got to be real.

Νομίζω πως θα συμφωνήσουμε ότι η disco των 70s, ειδικά εκεί προς τα late 70s, είχε πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες, μας χάρισε μοναδικά τραγούδια. Κορυφώθηκε η δεκαετία με το Off the Wall του Michael Jackson και έπειτα πάλι με το Thriller του Michael Jackson. Περάσαμε στην επόμενη δεκαετία της πιο glam ηλεκτρονικής disco μουσικής, όπου τα φυσικά όργανα έδωσαν τη θέση τους στα synthesizers. Άλλη δεκαετία εκείνη. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα disco 70s για ένα αφιέρωμα disco 80s, νομίζω ότι τα χρωστάμε. Συνεχίζουμε πάντως, το 1982 πηγαίνουμε, βρίσκουμε την Evelyn Champagne King, η οποία μας τραγουδά Love Come Down.

Ζωγραφίζει τον μπάσο πραγματικά, έχω έτσι τα ακουστικά, και μεταξιδεύει το Love Come Down της Evelyn Champagne King από το 1982. Πάμε εμείς να ταξιδέψουμε μία βόλτα στο διαδίκτυο, να δούμε τι αλλιεύσαμε στα καλύτερα του ίντερνετ και επιστρέφουμε. Χάμος λοιπόν έγινε χθες, σήμερα μάλλον, το πρωί με μια υποτιθέμενη αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai. Ένα αεροσκάφος με προορισμό το Ισραήλ εξέπεμψε σήμα κινδύνου, έγινε ένας χαμός. Από ό,τι φαίνεται όμως, η πιθανή αεροπειρατεία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας καυγάς μεταξύ των πιλότων. Και μάλιστα, όχι απλώς καυγάς, παιδιά, έγινε χαμός μέσα στο cockpit, στο πιλωτήριο. Βγήκαν μαχαίρια. Να ξεκαθαρίσουμε και να ξεκινήσουμε από το ότι οι πιλότοι είχαν μαχαίρια μαζί τους, χωρίς να ξέρει κανένας γιατί. Δεν ξέρω πώς τα πέρασαν. Νομίζω ότι και οι ίδιοι περνούν έλεγχο. Τα πληρώματα, το έχω δει έτσι κάποιες φορές να συμβαίνει στο αεροδρόμιο. Ο ένας εκ των δύο πιλότων, μάλιστα, βρέθηκε με διάφορα τραύματα από θλόν όργανο, που λένε έτσι και στα δικαστικά. Και το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου και τελικά το προσγείωσαν κάποιοι άλλοι πιλότοι, οι οποίοι τυχαία ήταν μέσα στο αεροπλάνο και βοήθησαν τον αρχικό πιλότο να τον προσγειώσει αναγκαστικά στη Σαουδική Αραβία λίγο μετά την ενεργοποίηση του σήματος κινδύνου. Υπάρχει και ένα βίντεο, μάλιστα, όπου οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο και οι επιβαίνουσες ξεσπούν σε χειροκροτήματα, καθώς όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει διάφορες σπασμωδικές κινήσεις, να χάσει ύψος, να πάρει ύψος, δημιουργώντας προφανώς ένα πανικό. Εγώ τώρα κάνω πάρα πολλά σενάρια στο μυαλό μου για το τι μπορεί να έγινε σε αυτό το cockpit. Δεν είναι προφανώς για γέλια ούτε για αστείο, αλλά ρε παιδί μου, τώρα έχουμε ακούσει τα πάντα. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Όπως και να έχει, κάτι που δεν έχω ξανακούσει είναι φυσικά. Μάλλον κάτι που έχω ξανακούσει είναι το επόμενο τραγούδι. Το έχω ξανακούσει αρκετές φορές, αλλά όσες και να το ακούσω δεν είναι αρκετό. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους In Deep και από το 1982, εκεί θα παραμείνουμε σε αυτό το έτος. Last Night DJ Saved My Life, πριν υποδεχθούμε μια μεγάλη κυρία της funk μουσικής.

0: that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Με ενημερώνει εδώ η Μπετίνα και ο Γρηγόρης στο δωμάτιο επικοινωνίας πως έχουμε νέες πληροφορίες για το αεροπλάνο. Ο ένας εκ των δύο πιλότων ήθελε να το ρίξει και ο άλλος τον εμπόδισε, το οποίο κάνει τα πράγματα πολύ πιο σοβαρά. Οπότε να αποσύρουμε έτσι την πλακίτσα που κάναμε πριν και να πούμε πως πραγματικά μακάρι να τον εμπόδισε όντως και να μην ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι το Last Night the DJ Saved My Life, εξαιρετικά αφιερωμένο στον καλό μου φίλο τον Γρηγόρη, που είναι το αγαπημένο του χορευτικό τραγούδι. Και εμείς πάμε να βρούμε την Patrice Rassen, η οποία σαν σήμερα γεννήθηκε το 1954. Η μεγάλη κυρία της R&B και της funky μουσικής μας χάρισε πολλές επιτυχίες, με μεγαλύτερη όλων το Forget Me Not, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1982 και ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy του καλύτερου R&B τραγουδιού, αλλά και η ίδια ως καλύτερη γυναίκα τραγουδίστρια της R&B εκείνη την περίοδο. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Patrice Rassen, που γίνεται 72 ετών σήμερα. Forget Me Not και επιστρέφουμε.

72 ετών γίνεται σήμερα η Patrice Russell, αυτό είναι το Forget Me Nots. Στέλνει τα συγκεκριμένα τραγούδια, τα μη μελισμονή που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στον αγαπημένο της, ούτως ώστε να μην την ξεχάσει. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο iFeel Radio, στον νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Καλησπερίζουμε και την Άδεια στη συντροφιά μας, καλησπερίζουμε και τον Άρη. Και πάλι, παρότι τον καλησπέρισα και πριν, αλλά νομίζω δεν το άκουσε, καλησπερίζουμε και τον Βασίλη τον Γκέκα και την Αναστασία. Και πάμε να παίξουμε, τι λέτε, πάμε να παίξουμε πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα με ένα τραγούδι λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Τι θα κάνουμε λοιπόν, σας είπα ότι θα παίξουμε σήμερα τι μου θυμίζει. Πώς παίζετε το τι μου θυμίζει. Θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι και εσείς θα πρέπει να το ακούσετε, θα το βάλω έτσι 1-2 φορές. Θα πρέπει να μου γράψετε στο δωμάτιο επικοινωνίας ποιο είναι το τραγούδι το οποίο πιστεύετε ότι άκουγαν, ας πούμε, και πήραν έμπνευση για να δημιουργήσουν αυτό. Για πάμε.

Λοιπόν, αυτή είναι η Taylor Swift. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό από το 2007. Το άλμπουμ, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, αλλά ήταν αυτό το με το οποίο έκανε explode τέλος πάντων η Taylor. Πάμε να τα ακούσουμε άλλη μία για να μου γράψετε στο δωμάτιο επικοινωνίας ποιο είναι το τραγούδι το οποίο σας θυμίζει.

Λοιπόν, Look What You Made Me Do, ένα τραγούδι το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία τότε, εκείνη την περίοδο. Εμείς είμαστε εδώ συντονισμένοι στο iFeel Radio. Την απάντηση θα μου τη γράψετε και εγώ θα σας τη δώσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο έτσι, πρώτο μικρόφωνο της δεύτερης ώρας. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με ένα τραγούδι το οποίο μου ζήτησε ο πολύ καλός μου φίλος ο Γρηγόρης. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη ιστορία. Πρωτοδημιουργήθηκε με AI, με το Suno, το πολύ γνωστό AI generator τραγουδιών, το οποίο πλέον είναι πολύ πολύ δύσκολο να καταλάβεις αν είναι τραγούδι το οποίο έχει δημιουργήσει κάποιος άνθρωπος ή το έχει δημιουργήσει το Suno. Όπως και να έχει, το τραγούδι ήταν τόσο καλό και έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία που ο Γάλλος DJ, ο Hugel, όπως τον λένε και στα γαλλικά, το πήρε, του άλλαξε τα φώτα και παρέα με τον Ultranate το έκανε καινούριο, το έκανε δικό του, κρατώντας βέβαια και ένα μικρό κομμάτι από το AI έτσι ως ομάζ στην original δημιουργία. Είμαι El Angel και ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Bad Times, ακούστε το, είναι πραγματικά τραγουδάρα και πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε μάλλον ότι το AI θα μπει στη ζωή μας. Κλείνουμε και αυτό το ημίωρο και επιστρέφουμε.

0: τώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: 15 χρόνια iFeel Radio. Χιλιάδες τραγούδια, νέα παρέα, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. iFeel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε. Είσαι στο iFeel Radio. Yo, what's up? Baby, let's go! Άσε τη μουσική να...

Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι τι φωνάρα έχει Σαν Wilson. Αυτές είναι οι μοναδικές χάρτη αδερφές Wilson, η Ann και η Nancy, οι οποίες μας έχουν χαρίσει ούκο λίγες επιτυχίες. Από το 1985 αυτό είναι το Never, ένα τραγούδι το οποίο έφτασε μέχρι το νούμερο 4 του Billboard Hot 100. Βέβαια δεν έχει σταματήσει ποτέ να ακούγεται, ειδικά στους έτσι synth rock ας πούμε κύκλους και στους ανθρώπους που αγαπούν αυτή τη μουσική. Μοναδικές οι Heart και κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της απόψινής ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Πάντα συντονισμένη στο Nightfield Radio, είναι το Πάντε Ντε, το βήμα για δύο. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου και μαζί θα πάμε για μια ωρίτσα ακόμη. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, παρότι έχετε δώσει πολλές απαντήσεις, δεν έχετε δώσει τη σωστή, το οποίο με έχει σοκάρει στο παιχνιδάκι μας, στο τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, το οποίο ξεκινήσαμε πριν. Οπότε θα κάνουμε το εξής. Θα σας δώσω άλλη μια φορά το τραγούδι το οποίο θεωρώ εγώ και όχι μόνο εγώ, θεωρούν οι πάντες, καθώς η άλλη μπάντα που θα πούμε μετά έχει πάρει συνθετικό credit σε αυτό το τραγούδι τόσο πολύ. Θέλω να το ακούσετε για να μου πείτε τι σας θυμίζει, τι σας θυμίζει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από την Taylor Swift και κυκλοφόρησε το 2007. Για ακούστε το απόσπασμα.

Λοιπόν, πολύ ορθά είπε πολλοί κόσμος ότι θυμίζει το My Ham στον Black Eyed Peas. Δεν είναι όμως το My Ham στον Black Eyed Peas. Υπάρχει τραγούδι το οποίο θυμίζει ακόμη περισσότερο. Και θα σας δώσω έτσι λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να πω πως μπορείτε να μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας μέσω του chat.ifilradio.gr και εκεί να βρείτε τους φίλους και τις φίλες που μου κρατούν συντροφιά. Πολύ καλή και μη εξαιρεταίοι όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη έρχονται εδώ στη συντροφιά του iFil Radio και του Pandente και καθημερινά με όλους τους φίλους συμπαραγωγούς. Να καλησπερίσω και την Έλλη στη συντροφιά μας, η Έλλη η οποία ξεκίνησε φέτος το ταξίδι της εδώ στο σταθμό μας και κάθε Δευτέρα ανοίγει ραδιοφωνικά την εβδομάδα μας με πολύ πολύ όμορφο. Μουσικές. Λοιπόν, πάμε να το δώσουμε γιατί δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι σας έχω δυσκολέψει. Θα βάλω ίσως κάτι πιο εύκολο την επόμενη φορά. Λοιπόν, ο Βασίλης μου δίνει μια απάντηση, η οποία Βασίλη δεν είναι το Σαφάρι. Και πρόσεξε, δεν είναι και της Ελένας το τραγούδι αυτό, δεν σε βρίσκω ενημερωμένο, είναι της Ρίας. Για ψάξου λίγο. Λοιπόν, πάμε να το δώσουμε. Ετοιμαστείτε να πείτε ναι ρε φίλε, αυτό ήτανε. Το τραγούδι λοιπόν το οποίο η ομάδα της Taylor Swift πήρε και μάλιστα το πήρε ψιλοεπίσημα, τόσο επίσημα που έχει δώσει συνθετικό credit στους δημιουργούς του άλλου τραγουδιού, δεν είναι άλλο από αυτό.

1991, Right Set Fred, I'm Too Sexy, ένα τραγούδι το οποίο από τότε μέχρι και σήμερα ακούγεται πάρα πάρα πολύ, φυσικά στις πίστες χορεύεται πάρα πολύ, και οι δημιουργοί του τραγουδιού έχουν συνθετικό credit στο Look What You Made Me Do της Taylor Swift, γινόμενοι έτσι με αυτόν τον τρόπο όχι δισεκατομμυριούχοι, αλλά τα έβγαλαν τα χιλιάδες δολάρια του. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουμε με καινούριο παιχνιδάκι. Προς το παρόν πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, καλησπερίζοντας στην συντροφιά μας, τον Σεραφείμ, καλησπερίζοντας συντροφιά μας, τον Βαγγέλη, τον Πατρίκαλα. Από τα μπερδέματα φυσικά κάθε Παρασκευή εδώ, σταθερή αξία στον iFeel Radio, παρέα με την Ελισάβετ. Και πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, βρίσκοντας τους Duran Duran, πολύ αγαπημένοι Duran Duran, οι οποίοι έρχονται με ένα υπεραγαπημένο τραγούδι, το οποίο δεν είναι άλλο από το Reach Up for the Sunrise, από το άλμπουμ του Astronaut του 2004.

2004 από το άλμπουμ του Astronaut, αυτή είναι η Duran Duran, Reach Up For The Sunrise. Ένα τραγούδι το οποίο έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, μια από τις τελευταίες τόσο μεγάλες επιτυχίες των Duran Duran. Ένα συγκρότημα ακόμη το οποίο έχει αρκετά χρόνια να μας χαρίσει τεράστια επιτυχία, όχι ότι δεν έχει επιτυχία, παίζει σε sold out αρένες όπου και αν πηγαίνει, αλλά αυτό νομίζω ότι θα αλλάξει με το νέο του άλμπουμ, το οποίο έρχεται τον Νοέμβρη, είναι η αγαπημένη μας Ιρλανδή U2. Νέο single, νέο άλμπουμ το οποίο έρχεται στις 13 του Νοέμβρη. Το άλμπουμ θα λέγεται Carnaval de Luz, το καρναβάλι του φωτός. Και το νέο single τους με τίτλο Silencio, μετά το Street of Dreams που είχε έρθει τον Ιούλιο, ήρθε πριν από 6 μέρες. Το Silencio λοιπόν, ένα punk τραγούδι, έρχεται αμέσως τώρα από τους YouTube για να το απολαύσετε.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Το πρόχειρο γκάλοπ μας εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας έβγαλε ότι μας αρέσει πάρα πολύ το Silencio, το νέο single των U2, το οποίο συζητάμε καλησπερίζοντας και πάλι την Βασιλική στη συντροφιά μας, η οποία μόλις ήρθε η Βασιλική Δροσάτου που προηγείται ημών 5 με 7 κάθε Τετάρτη εδώ στο Nightly Radio. Πάμε σινεμά και επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν στα κινηματογραφικά μας, εκεί όπου κάθε εβδομάδα, όπως ξέρετε, σας προτείνουμε κάποια κινηματογραφική ταινία ή κάποια σειρά η οποία να είναι ταιριαστή. Και μιας και αύριο μπαίνει ο Οκτώβρης και μιας και ο Οκτώβρης είναι, ας πούμε, ζεστά σπίτια, βροχή, φύλλα, λίγο σκοτάδι, πάμε σε κάτι το οποίο έχει και μια αύρα Halloween, το οποίο έχει έλθει και το γιορτάζουμε και στη χώρα μας. Practical Magic νούμερο 2 κυκλοφορεί τώρα. Εμείς όμως θα πάμε 28 χρόνια πίσω να βρούμε την πρώτη ταινία Practical Magic με την Nicole Kidman και τη Sandra Bullock. Μια ταινία στην οποία οι δύο ηθοποιοί υποδίονται δύο αδελφές που προέρχονται από μια οικογένεια γυναικών με μαγικές ικανότητες. Μεγαλωμένες από τις εκεντρικές θείες τους, ζουν μια φυσιολογική ζωή ή το προσπαθούν τέλος πάντων, κουβαλώντας ταυτόχρονα μια παλιά οικογενειακή κατάρα. Και κάπου εδώ αρχίζει η μαγεία, δεν θα πω περισσότερα γιατί θα κάνω spoiler και δεν θέλω. Η ταινία Practical Magic δεν θα έλεγα ότι έχει στοιχεία horror, είναι ένα μείγμα έτσι fantasy, rom-com και οικογενειακού δράματος με μία δόση μαύρου χιούμορ και έχει μια αισθητική η οποία θεωρείται συνώνυμη του φθινοπορεινού aesthetic. Κεριά, παλιά βιβλία, βότανα, μαγικά φίλτρα κτλ. Πολύ ωραίο το cast με τη Sandra Bullock, είπαμε, και την Nicole Kidman στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους ως οι αδελφές Owens. Και υπάρχει και ένα fact το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα και δεν είναι άλλο από το ότι το σπίτι στο οποίο έγιναν τα γυρίσματα δεν είναι ακριβώς σπίτι. Είναι ένα τεράστιο εξωτερικό σκηνικό το οποίο κατασκεύασαν ειδικά για την ταινία, ακόμη και τα λουλούδια και όλα τα υπόλοιπα ήταν ψεύτικα. Με το πιο περίεργο να είναι πως μετά το τέλος των γυρισμάτων, ενώ το σπίτι κατεδαφίστηκε, η Barbara Streisand τηλεφώνησε στην παραγωγή και είπε ότι της άρεσε τόσο πολύ το σπίτι που θα ήθελε να το αγοράσει, μόνο που πραγματικά δεν υπήρχε σπίτι για να το αγοράσει. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά στην συγκεκριμένη ταινία αυτή. Έκανε επιτυχία όχι πάρα πολύ μεγάλη, ίσα βάρκα, ίσα νεράγκα όπως ήρθαν τα οικονομικά της, όμως παραμένει πολύ δυνατή, τόσο πολύ, που κυκλοφόρησε sequel 28 χρόνια μετά που παίζεται τώρα σε κινηματογράφους αλλά και σε θερινούς. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που βρισκόταν στο soundtrack της συγκεκριμένης ταινίας και βοηθήθηκε και αυτό αλλά και βοήθησε την ταινία. Ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι άλλο από τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Faith Hill. This Kiss, ένα τραγούδι του 1998 σε country rock ρυθμούς. Απολαύστε το.

κι αν έχει παίξει στα ραδιόφωνα στα τέλη των 90s, αυτή είναι η Faith Hill, αυτό είναι το This Kiss, ένα τραγούδι το οποίο εκτός όλων των άλλων ήταν και στο soundtrack του Practical Magic της ταινίας για την οποία συζητήσαμε πριν λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με το 1990, μια χρονιά η οποία στην αλλαγή της δεκαετίας τότε μας χάρισε πολλές ωραίες μουσικές, σοβάρευε ένα τσάκ η rock, η alternative rock, η arena rock και οι Concrete Blonde έκαναν τεράστια επιτυχία με το Joy μέσα από το άλμπουμ τους Bloodletting.

Concrete Blonde και Joey από το 1990, υπέροχο τραγούδι, καταπληκτική μελωδική γραμμή σε soft rock ρυθμούς, ένα τραγούδι το οποίο χάρισε στους Concrete Blonde τη μεγαλύτερη τους επιτυχία μέχρι και το σήμερα. Εμείς μια και μιλήσαμε για 90, θα πάμε ίσως και ένα τσακ πιο πίσω, πάμε να μιλήσουμε για νοσταλγία. Νοσταλγία η οποία κάθε εβδομάδα έρχεται και μας κλωτσάει κάπως έτσι στον πισινό, καθώς μας θυμίζει πράγματα. Και θα ήθελα τώρα στο σημείο αυτό να κάνετε το εξής, να σκεφτείτε, εντάξει μη σηκωθείτε, αλλά είμαι σίγουρος ότι αν σκεφτείτε και αν ψάξετε λιγάκι, σίγουρα στο σπίτι σας ή στο πατρικό, μητρικό, οτιδήποτε τέλος πάντων είναι το σπίτι στο οποίο μεγαλώσατε αν δεν είστε σε αυτό, θα βρείτε ένα βινίλιο, μια κασέτα ή ένα CD τη συγκεκριμένη συλλογή η οποία έρχεται σήμερα να μας θυμίσει ότι μεγαλώσαμε. Ένα CD το οποίο θα έχει απ' έξω μεγάλα γράμματα και θα γράφει Now και με μικρότερα γράμματα That's what I call music. Η συλλογή λοιπόν Now που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πρωτοκυκλοφόρησε το 1983 στις 28 του Νοέμβρη στη Μεγάλη Βρετανία. Και αν σας ζητούσαν να κλείσετε μέσα σε ένα κουτί όλη τη μουσική ιστορία των τελευταίων 43 ετών, νομίζω πως θα ήταν η καλύτερη λύση. Ο δισεκατομμυριούχος Richard Branson, ο επικεφαλής της Virgin, αγόρασε κάποτε έτσι στα early 80s για την κοπέλα του μια vintage διαφημιστική αφίσα της δεκαετίας του 30 για bacon και η αφίσα έδειχνε ένα γουρουνάκι να ακούει ένα κόκορα να τραγουδάει και το γουρουνάκι να λέει Now that's what I call music. Χωρίς να το ξέρει, λατρεύοντας την ατάκα, είχε μόλις γεννηθεί η μακροβιότερη και πιο εμπορική συλλογή μουσικής όλων των εποχών. Τη δάνεισε στην EMI και τη Virgin και έτσι γεννήθηκε το όνομα ορόσημο της pop κουλτούρας. Το πρώτο Now, το Now νούμερο 1, είχε μέσα 30 κομμάτια και το πρώτο το οποίο άκουσαν όσοι έβαλαν το βινίλιο τότε να παίξει ήταν το You Can't Hurry Love του Phil Collins. Η επιτυχία της όλης σειράς βασίστηκε σε μια απλή αλλά πανέξυπνη συνταγή. Ανταγωνιστικές οι δισκογραφικές ένωσαν τις δυνάμεις τους και αντί να αγοράζεις 15 διαφορετικά singles, αγόραζες τη συλλογή Now και τα είχες όλα στην τιμή του ενός άλμπουμ. Ας πούμε, ήταν κάπως το Spotify ή Apple Music της αναλογικής εποχής. Η εξέλιξη των format είναι η ίδια ιστορία της τεχνολογίας φυσικά, καθώς ξεκίνησε σε βινίλιο και κασέτα και απογειώθηκε με τα διπλά CD των 90s και των Zeros και στα DVD με τα video clips καθώς έως και σήμερα υπάρχει με επίσημες playlists στις πλατφόρμες streaming. Και στην Ελλάδα φυσικά πέρασε το Now. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω διάφορα. Αν ρίξω μια ματιά στη συλλογή μου, θα βρω πολλές συλλογές. Και όχι μόνο Now That's What I Call Music, αλλά και Now Christmas και Now Dance και όλες αυτές τις ωραίες spin-off σειρές οι οποίες κυκλοφόρησαν. Για ψαχτείτε κι εσείς, αφού προσέξετε λίγο πώς θα σηκωθείτε, γιατί αν θυμάστε τα Now, μάλλον είμαστε όλοι, μοιραζόμαστε μια ηλικία στην οποία θα πρέπει να σηκωνόμαστε προσεκτικά. Και πείτε μου πόσες συλλογές έχετε και αν έχετε, ποιον αριθμό και ποιο είναι το τραγούδι το οποίο σας αρέσει περισσότερο από τη συλλογή. Καλησπέριζω και τον αγαπημένο μου Φέδωνα στην παρέα μας, τον απρόσκλητο επισκέπτη, ο οποίος κάθε Τρίτη μας χαρίζει μοναδικές εκπομπές και του χαρίζω το We Don't Need Another Hero, ένα τραγούδι το οποίο από την ταινία Thunderdome το έντυσε με τη φωνάρα της η Τίνα Τέρνερ και έρχεται από το χθες στο σήμερα.

0: Μου γράφει ο φίλος μου ο Γιώργος ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το We Don't Need Another Hero, πολύ δυνατό, late 80s και για αθλητικά δρόμενα. Συμφωνώ απόλυτα. Γενικά, από ό,τι βλέπω εδώ και στο δωμάτιο επικοινωνίας, σας αρέσει την Turner. Νομίζω πως κάποια στιγμή πρέπει να της κάνουμε ένα αφιερωματάκι. Το οποίο, αφιερωματάρα βασικά, αφιερωματάκι το οποίο θέλω να δω πως θα καταφέρουμε να το χωρέσουμε σε μία ώρα. Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μας ημίωρο. Το ημίωρο που όρθα θα πω εγώ και για σήμερα έχετε βαφτίσει ως ημίωρο του πόνου.
1: Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Η μουσική σου.

διάδραση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: We only play the hits.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio μαζί σας στο Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.
2: Είσαι στο Nightfield Radio.

Πολύ σωστά γράφει ο Φέδωνας για το συγκεκριμένο Blue Eyed Soul τραγούδι από μια heavy rock μπάντα όπως η The Guess Who, με τα βιολιά να σε πάνε σε κάποια αίθουσα του 19ου αιώνα για ballroom. Εκπληκτικό πραγματικά. Έχουμε μια συζήτηση στο δωμάτιο επικοινωνίας σχετικά με την μουσική των 70s, των 80s, των 90s, των ετών που προηγήθηκαν, τότε που δεν αρκούσε το viral στοιχείο ή το στοιχείο της έκπληξης, αλλά χρειαζόταν και μια έτσι γέρη δόση ταλέντου για να ξεχωρίσεις. Ό,τι θα ακούσουμε σε αυτό το ημίωρο είναι πραγματικά ένα και ένα, όχι ότι τα άλλα δεν ήταν. Κάθε τραγούδι που βάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ένα τραγούδι που αν μη τι άλλο αρέσει σε εμένα και πιστεύω ότι θα αρέσει και σε εσάς και γι' αυτό το μοιράζομαι. Όμως το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο είναι εδώ που πέφτουν οι ρυθμοί. Το έχετε βαφτίσει ημίωρο του πόνου, συγκεκριμένα ο Γρηγόρης και η Μπετίνα, και νομίζω πως ο τίτλος σήμερα θα τιμηθεί όντως. Γιώργος Πέτρου και πάντε ντε, βήμα για δύο πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί πριν παραδώσουμε στο Βασίλη Μπαλά και το Music Passport για να κάνει και εκείνος τη δική του έναρξη για την νέα ραδιοφωνική του σεζόν. Έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Να καλησπερίσουμε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά στην τροφιά είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας, είτε μέσω των social media. Το Βασίλη, τον Άρη, τον Γρηγόρη, την Πετίνα, τη Χριστίνα, το Γιώργο, το Φέδωνα, το Σεραφείμ, τη Βασιλική, την Αναστασία, την Έλλη, την Άντια, το Βαγγέλη, τη Μάγδα, το Δημήτρη, τον Κωστή, το Χριστόφορο, τη Στάσα, την Ελληνό, τη Λουίζα. Κάθε φίλο και φίλη που είναι εδώ στη μεγάλη παρέα του iFeel και πόσους ακόμη μπορεί να ξεχνάω πραγματικά. Συγχωρέστε με αν με κάποιον τα έχουμε πει και δεν σας αναφέρω. Ένα μυαλό χειμώνα, ένα μυαλό καλοκαίρι, πόσο μάλλον τώρα που είναι και φθινόπωρο. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε φέτος τις τρεις τουλάχιστον από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Δυστυχώς, τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η Bonnie Tyler έφυγε από κοντά μας μετά από μια σύντομη ασθένεια και μια βραχύβια νοσηλεία σε νοσοκομείο στα 75 της έτη. Αυτό όμως το οποίο δεν θα φύγει ποτέ από κοντά μας είναι η φωνή της με το χαρακτηριστικό γρέζι, με το οποίο μας χάρισε τεράστιες επιτυχίες. Εδώ, συνεργαζόμενη με τον Jim Steinman, νομίζω η μεγαλύτερη της επιτυχία, η πιο εμπορική τουλάχιστον, όχι καλλιτεχνικά απαραίτητα, Total Eclipse of the Heart. Απολαύστε τη.

Τεράστια Bonnie Tyler, η οποία δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Πριν από δύο μήνες έφυγε από το μάτιο του το κόσμο σε ηλικία 75 ετών. Total Eclipse of the Heart, ένα τραγούδι το οποίο θα μας συντροφεύει στο διηνεκές, στον αιώνα των άπαντα. Κάτι το οποίο θα κάνει και το επόμενο τραγούδι. Ο Phil Collins είναι κοντά μας, δεν είναι ενεργός μουσικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη live σύνθεση. Θέλει όμως να κυκλοφορήσει καινούριο δίσκο. Αυτό μαθαίνω, αυτό διαβάζω και αυτό ελπίζω. Αντέχετε να ακούσουμε Against All Odds. Πάμε στο 1984 και τα δύο τραγούδια από ταινίες. Το συγκεκριμένο από την ομώνυμη, το Against All Odds. Ένα τραγούδι το οποίο καλεί έναν πρώην εραστή να ξανακοιτάξει τον Phil Collins ή τέλος πάντων τον πρώην εραστή του, τον πρώην σύντροφό του, με νέο μάτι, παρότι φαίνεται ότι δεν είναι πολύ πιθανό. Απολαύστε το.

Γράφει πολύ σωστά η Ναταλή στο δωμάτιο επικοινωνίας πόσο ταινιάρα το Against the Lodge και πόσο ταινιάρα και τι soundtrack και τι τραγουδάρα. Ήρθε το ένα και έδεσε με το άλλο. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio. Είμαστε περίπου 15 λεπτά πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Βασίλη Μπαλά για το Music Passport και έχουμε να ακούσουμε πολύ και καλή μουσική. Έχω να σας κάνω όμως και μια πρόταση, ένα από τα Σάββατα του Οκτώβρη, να πάτε μια νοσταλγική βόλτα μέχρι το Κύταρο, ξέρετε, εκεί στην Πατησίων, στην Ηπείρου βασικά. Στην Ηπείρου δεν είναι το Κύταρο, στην Ηπείρου είναι, ναι. Και εκεί να παρακολουθήσετε μια τετράδα φωτιά σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό ροκ. Τα Σάββατα λοιπόν 3, 10 και 17 Οκτώβρη στο Κύταρο θα παίξουν ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μάνολης Φάμελος σε μια σύμπραξη αρκετά special, ας πούμε, ένα θεραπευτικό κοκτέιλ με το οποίο θα καλωσορίσουμε το χειμώνα με αισιοδοξία και γεμάτη καρδιά. Τέσσερις κορυφαίοι της ροκ σκηνής, τέσσερα μεγάλα παιδιά με μια πολύ ωραία χημεία. Και να σας πω πως εγώ δεν τους έχω δει μαζί, τους έχω δει ξεχωριστά. Ο καθένας έχει τρομερές επιτυχίες και πολύ ωραία ενέργεια. Φαντάζομαι ότι και μαζί θα έχουν έτσι πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Είναι αρκετά οικονομικό το εισιτήριο, από 15 ευρώ ξεκινά. Δεν θα σας πρότεινα ποτέ κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ έτσι ακριβό. Και νομίζω πως αξίζει τον κόπο για να δεις τέσσερις μεγάλους της ελληνικής ροκ σκηνής. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Πάμε να βρούμε τον Sam Cooke, ο οποίος μας τραγουδά A Change Is Gonna Come από το 1964.

Γράφει πολύ σωστά και πάλι ο Φεδονάς, ο οποίος είναι μια μουσική εγκυκλοπαίδεια για τον Sam Cooke, ο οποίος μας άφησε μόλις 33 ετών, λίγο μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγουδιού, στα 33 του χρόνια λοιπόν το 1964, πως ήταν ένα τεράστιο ίνδαλμα για την μαύρη κοινότητα και γενικότερα της soul μουσικής, και δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω, συμφωνώ και επαυξάνω σε ό,τι είπε. Αρίδα Φράγκλιν, άλλη μια τεράστια της μουσικής. Το 1968 κυκλοφόρησε το In No Way μέσα από το Lady Soul. Προσωπικά, αν όχι στο top 3 μου της Αρίδα, θα έλεγα στο top 5. Το λατρεύω, απόλαυστε το.

παίζουμε μαζί μουσικές και να τα λέμε τις Τετάρτες από τις 7 έως και τις 9. Ακολουθεί ο Βασίλης με το Music Passport, έρχεται να κάνει την ραδιοφωνική του πρεμιέρα για φέτος και ο Βασίλης 13 χρόνια στη συντροφιά μας για να σας οδηγήσει στα μονοπάτια της καλής rock και metal μουσικής, οπότε μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ για να ανεβάσετε και πάλι τα οκτάνια με τον Βασίλη και την παρέα του. Εμείς θα σας αφήσουμε ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τον Eddie Vedder, τον τραγουδιστή των Pearl Jam, το 2007 λοιπόν, στην ταινία Into the Wild χάρισε το soundtrack και μέσα από το τραγούδι το συγκεκριμένο, μέσα από το άλμπουμ το συγκεκριμένο, θα ακούσουμε το Society, ένα τραγούδι που μιλά για την κοινωνία γενικότερα στην οποία ζούμε ή την κοινωνία την οποία θα θέλαμε να έχουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την μαζική απόψινή ραδιοφωνική συντροφιά σας και πραγματικά να σας πω ότι είναι πολύτιμη για εμένα, καθώς πραγματικά νιώθω πάρα πολύ καλά. Ακόμη και αν δεν είμαι όταν ξεκινάει η εκπομπή, στο τέλος της εκπομπής νιώθω πάρα πολύ καλά και είστε η ψυχοθεραπεία της Τετάρτης για εμένα. Ελπίζω και εγώ να ανταποκρίνομαι στα δικά σας στάνταρ τα οποία μαζί έχουμε θέσει. Κλείνουμε με Eddie Vedder και Society. Να είστε καλά. Δίνουμε ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα ακριβώς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια με Music Passport. Γεια και χαρά.

0: στον I Feel Radio είναι νέα.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Και μια λίγο πιο ιδιαίτερη καλησπέρα στο δικό μας rock παρεάκι. Το rock παρεάκι κάθε Τετάρτης, το rock παρεάκι του Music Passport. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη του 2026 και πρεμιέρα για μας απόψε στο live πρόγραμμα του I Feel Radio για τη σεζόν 26-27. Δεκαπέντε χρόνια όχι μόνο ύπαρξης αλλά ζωής, ζωντάνιας για τον I Feel Radio. Συνοδοιπόροι τα 14 από αυτά. Ναι, παιδες, έχουν περάσει ήδη 14 χρόνια, έτσι.

Ελπίζουμε όλοι να περάσατε πάρα πολύ όμορφα το καλοκαίρι που μας πέρασε, να φορτίσατε μπαταρίες, να ξεκουραστήκατε κυρίως ψυχικά. Για όσους έχετε παιδιά, μικρά παιδιά, το σωματικά το ξεχνάτε όπως το ξεχάσαμε κι εμείς. Αλλά ελπίζουμε να γυρίσατε ανανεωμένοι για να αντιμετωπίσετε με δύναμη τη σκληρή πραγματικότητα. Εμείς θα είμαστε εδώ κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ για το ροκ μουσικό μας δύο ταξίδι. Για να κάνουμε την εβδομάδα πιο υποφερτή, να την κόβουμε στα δύο. Και να δίνουμε το στίγμα, γιατί το ροκ δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και το λέμε πάντα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαραγωγούς που προηγήθηκαν και στον αδερφό Γιώργο Πέτρου για το πολύ όμορφο δίωρο που σας και μας χάρισε. Και αφού απολαύσαμε τους καταπληκτικούς Φιλανδούς Αντροβάριους και το Eagle Heart, περνάμε σε μια power metal μπάντα. Από τη Μεγάλη Βρετανία, παρακαλώ. Η οποία 7 χρόνια πίσω και 2 μέρες κυκλοφόρησε το 8ο της studio album, το Extreme Power Metal. Dragon Force, οι οποίοι εδώ θα σας θυμίσουν έτσι λίγο disco metal. Πολύ μελωδικό, πολύ ρυθμικό, αλλά και πολύ δυνατό. Τους αγαπάμε πάρα πολύ και αυτό που ήδη ακούτε είναι το Strangers.

Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι αυτοί οι φοβεροί τύποι, η Dragon Force, είναι μια εκπληκτική συμφωνική metal μπάντα με πολύ πολύ όμορφο ήχο, ρυθμικό, δυνατό, μελωδικό. Τους αφήσαμε όμως ήδη πίσω, γιατί έχουμε περάσει στους The Dark Element. Φιλανδή συμφωνική metal μπάντα. Μέχρι το 2025 στα φωνητικά η τεράστια Annette Olson. Την οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως μέσα από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, το Song The Night Sings, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2019. Ο μόνιμο λοιπόν κομμάτι του δίσκου, Songs The Night Sings.

Απίθανη Dark Element, Annette Olson, Songs The Night Sings, και μια που μιλήσαμε πιο πριν για disco metal και για τους Dragon Force, που το Strangers θυμίζει λίγο disco metal, πάμε σε αυτούς που το κάνουν πιο καλά από όλους.

Ήδη λοιπόν έχουμε περάσει στους πολύ αγαπημένους Beast in Black. Την παντάρα του Γιάνναρου του Παπαδόπουλου, που είχαμε τη χαρά να το δούμε και από κοντά κάνα δύο φορές, πολύ κοντά. Την τελευταία φορά στην Τεχνόπολη ανταλλάξαμε και δύο κουβέντες, πολύ ωραίος τύπος. Η φωνή λοιπόν που ήδη ακούτε, το άλμπουμ λέγεται From Hell With Love, δεύτερο στούντιο άλμπουμ για τους Beast in Black, κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 2019. Και αυτό δεν είναι άλλο από το No Surrender.

Απίθανη Beast in Black, εκπληκτικός Γιάννης Παπαδόπουλος. Αυτό ήταν το No Surrender. Και εμείς ήδη έχουμε περάσει σε αυτούς που πάντα όταν βγαίνουν στη σκηνή κάνουν τρελό τρελό σαματά όμως. Απολαυστική, δυνατή, μελωδική. Πάντα με επικό και μάχημο στίχο. Σάμπαντον λοιπόν, τεράστια μπαντάρα, τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του, το Μάρτιο του 2007, ονομάστηκε Metalizer. Και αυτό που ήδη ακούτε είναι το 7734.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σάμπατον με την πολύ ιδιαίτερη φωνή του Joachim Broden. Οι οποίοι ήδη άφησαν τη θέση τους σε ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια μετά, το 2022. Έχουμε περάσει λοιπόν στον Dave Mustaine και την παρέα του, τους Megadeth. 16ο στούντιο άλμπουμ τους, Σεπτέμβρης του 2022, The Sick, The Dying and The Dead. Και αυτό είναι το απίθανο Mission to Mars.

και νομίζω πως το τελείωμα του Mission to Mars είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να κολλήσει με το επόμενο τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μισάωρο του σημερινού Music Passport. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το πρώτο μας μισάωρο με το event του φετινού καλοκαιριού που μας πέρασε, με Metallica, 72 Seasons. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 9.30 έρχονται Nine Inch Nails, Beastie Boys, Dog Eat Dog, Tool, Alice in Chains, Faith No More, Depeche Mode και Placebo. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο I Feel Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει δυνατά.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν

Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.

το ρολόι μας γράφει 2 λεπτά μετά τις 9:30. Και ήδη ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο του σημερινού Music Passport, της σημερινής μας πρεμιέρας για τη 14η σεζόν μας εδώ στο Nightfly Radio. Ξεκινήσαμε λοιπόν το δεύτερο μισάωρο με μια μπαντάρα πραγματικά, τους 9 Inch Nails του Trent Reznor. Και θυμηθείτε, γιατί και παρακάτω θα έχουμε Trent Reznor σε ένα κομμάτι διασκευασμένο όμως από άλλον μεγάλο καλλιτέχνη, το οποίο κομμάτι, όταν το προτάξει ο Trent Reznor από το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, βγήκε και είπε δημόσια ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι πια δικό μου. Προς το παρόν, μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ, το With Teeth, το 9 Inch Nails, που κυκλοφόρησε το Μάη του 2005, απολαμβάνουμε το The Hand That Feeds, μια από τις πολύ μεγάλες τους επιτυχίες.

Και αφού απολαύσατε ρυθμικούς και μελωδικούς Nine Inch Nails και The Hand That Feeds, ετοιμαστείτε για απογείωση. Γιατί έρχονται οι Beastie Boys. Μέσα από το Free Communication, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το Μάη του 1994. Και βέβαια, Sabotage.

Απίθανη, φανταστική Beastie Boys και Sabotage, πολύ αγαπημένο. Τους αφήνουμε όμως πίσω για να περάσουμε στους Dog Eat Dog. Dog Eat Dog λοιπόν, οι οποίοι κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Free Radicals το 2023. Και αυτό που ήδη παίζει είναι μια κομματάρα από το συγκεκριμένο δίσκο, το Never Give In.

ναι, τώρα με το ηλεκτρικό μπασάκι καταλάβατε αμέσως ποιοι είναι, έτσι. Λατρεμένη Tool μέσα από το 10,000 Days, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2006. Γι' αυτό και το Σαρδάμ, γιατί 29 Απρίλιο του 2006 κυκλοφόρησε στην Αυστραλία και 1η Μαΐου του 2006 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Α, και στη Νότια Αμερική 2 Μαΐου του 2006. Άντε τώρα να αφήσουμε το ξυλικοκό κουβεντάκι και να σας αφήσουμε να απολαύσετε The Pot.

Να πούμε λοιπόν ότι το 10,000 Days δεμπουτάρισε στο νούμερο 1 του Billboard 200. Την πρώτη του εβδομάδα πούλησε 564.000 αντίτυπα, έγινε διπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και πλατινένιο σε Αυστραλία και Καναδά. Μετά από το 10,000 Days του 2006, οι Tool ξανακυκλοφόρησαν άλμπουμ μετά από 13 χρόνια, το Fear Inoculum, τον Αύγουστο του 2019.

Και αφήνοντας πίσω μας το στούλ, πάμε σε κάτι από αυτά που λέω εγώ πιο κλασικό πεθαίνεις. Δεύτερο στούντιο άλμπουμ των εκπληκτικών Alice in Chains, το Dirt του 1992. Τι άλλο από εκεί, δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Wood.

Και η ιστορία λέει λοιπόν ότι το κομμάτι αυτό που έγραψε και ερμήνευσε ο Τζέρι Καντρέλ είναι ένας φόρος τιμής στο φίλο του Άντριου Γουντ, το lead vocalist, τον Mother Love Bone, ο οποίος πέθανε το 1990. Και από τους φανταστικούς Alice in Chains περνάμε στους άλλους πολύ αγαπημένους, Faith No More. Εγώ προσωπικά τους έμαθα εκεί στη δεκαετία, τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90, από εκείνη την υπέροχη κομματάρα τους, το Epic. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ για τους Faith No More τον Ιούνιο του 1992 ονομάστηκε Angel Dust. Και αυτό είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο σε μένα και σε όλους τους συνομήλικους. Midlife Crisis.

Πάμε λοιπόν να φύγουμε από τους πολύ αγαπημένους πραγματικά Faith No More και μια κομματάρα του στο Midlife Crisis, για να περάσουμε σε άλλη μια μπάντα που έχουμε λατρέψει ειδικά την τελευταία δεκαετία. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, δεν άκουγα Depeche Mode. Κάποια στιγμή όταν ξεκίνησα να ακούω, έπεσα πάνω σε αυτόν τον ογκόλιθο που λέγεται Never Let Me Down Again, και από εκεί και μετά αυτό έγινε το αγαπημένο μου κομμάτι και μία από τις αγαπημένες μου μπάντες έγιναν οι Depeche Mode. Και αυτό βέβαια ενισχύθηκε κατά πολύ όταν τους πρωτοείδα live, και τη δεύτερη φορά που τους είδα live και την τρίτη φορά που τους είδα live, και ελπίζω να τους ξαναδώ live, να τους χορτάσω. Εμείς λοιπόν ήδη έχουμε περάσει στο 15ο στούντιο άλμπουμ των πολύ αγαπημένων Mode, το Memento Mori, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτι του 2023. Και αυτό είναι η αδυναμία μου από αυτό το δίσκο, Ghosts Again.

Επιλέξαμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα απόψε με Placebo και Surrounded by Spies. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 10 αλλάζουμε λίγο κλίμα, γινόμαστε λίγο πιο κλασικοί. Για το επόμενο μισάωρο μας έρχονται Alice Cooper, Dr. Feelgood, Def Leppard, Aerosmith, Monster Magnet, AC/DC και Lynyrd Skynyrd. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Night Feel Radio κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

στον iFeel Radio είναι 10. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Το ρολόι μας γράφει 2 λεπτά ακριβώς μετά τις 10 και εμείς πίσω εδώ στο φιλόξενο και αγαπημένο ραδιοφωνικό αέρα του I Feel Radio. Και όλοι εσείς συντονισμένοι μαζί μας, συντονισμένοι στο Music Passport, ένα 2ωρο rock μουσικό ταξίδι κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Ένα ταξίδι που πάντα το πρώτο λόγο έχει μουσική. Η καλή rock, hard rock και metal μουσική. Γιατί όπως είχε μπει και ο Μπόνο κάποτε, τον U2, το rock δεν έχει ταμπέλες και δεν λατρεύει αίρες αγελάδες. Ήδη λοιπόν ξεκινήσαμε με το ιερό τέρας που λέγεται Alice Cooper. Έναν άνθρωπο που μπορεί βλέποντάς να το χαρακτηρίσετε τον άρχοντα του πόνου, το σκοτεινό τύπο. Με όλα αυτά που λέει στα τραγούδια του και με όλα αυτά που κάνει στα βίντεο κλιπ του. Και απ' την άλλη να τον δείτε σε βίντεο να μοιράζει συσίτιο σε άστεγους. Κανονικά έτσι με την κατσαρόλα και την κουτάλα. Αυτός είναι ο Alice Cooper. Μια τεράστια μορφή της rock μουσικής σκηνής. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πράξη το ότι το rock είναι τρόπο ζωής. Είμαστε λοιπόν ήδη στο School Is Out, το 5ο στούντιο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1972 και αυτό, το ομώνυμο κομμάτι, όλοι το ξέρετε, απολαύστε το.

Και από τον Alice Cooper του 1972 πάμε στους Dr. Feelgood του 1978. Έκτο στούντιο άλμπουμ τότε για τους Dr. Feelgood, το Private Practice. Και για πάμε παρέιτσα, Down to the Doctors.

0: good all night.
1: Απίθανοι Dr. Feelgood, οι οποίοι μας ταξιδέψανε σε κλασικά South Rock μονοπάτια με το Down to the Doctors. Πάμε όμως σε μια μπαντάρα η οποία κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Adrenalize το 1992, το οποίο Adrenalize είχε την ατυχία να είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ακριβώς μετά το Hysteria. Ναι λοιπόν, Def Leppard, 1987, τεράστια επιτυχία με το Hysteria, ένα από τα κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, πάνω από 15 με 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Δεν θυμάμαι κι εγώ πόσες φορές πλατινένιο. Το συγκεκριμένο βινήλιο το έχω κι εγώ στη δισκοθήκη μου από τη μέρα που κυκλοφόρησε. Το Adrenalize λοιπόν έμελε να είναι ο διάδοχος του Hysteria 5 χρόνια μετά το 1992. Πάντα λοιπόν θα μπαίνε στη σύγκριση με το Hysteria. Δεν είναι Hysteria, η αλήθεια είναι πως είναι ένα αξιοπρεπέστατο άλμπουμ το οποίο έδωσε στους Leppard 2-3 πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες. Τους έκανε πολύ γνωστούς στο ευρύ κοινό. Κομμάτια όπως το Make Love Like a Man ή το Have You Ever Needed Someone So Bad ή αυτό που ήδη ακούτε τώρα, Let's Get Rocked.

Και αφού απολαύσαμε το Let's Get Rocked των Def Leppard, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Περνάμε όμως απλά στους Aerosmith. Αυτός ο απίθανος τύπος, ο Steve Tyler, στα φωνητικά, με αυτή την πολύ ιδιαίτερη, πολύ αγαπημένη φωνή. Έχουμε περάσει λοιπόν σε ένα άλμπουμ το οποίο ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία ως άλμπουμ όλων των εποχών για τους φανταστικούς Aerosmith, το Permanent Vacation. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι έχει μέσα το Dude Looks Like a Lady και το Angel, αλλά και αυτό που ήδη ακούτε, τεράστια επιτυχία και σε Ευρώπη και σε Αμερική. Ακούμε λοιπόν ήδη παρέα το Ragdoll.

Και μετά τους Έρω θυμήθηκε το Ragdoll. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, αλλά λίγο πιο heavy, λίγο πιο stoner. Πάμε λοιπόν στους απίθανους Master Magnet. Ελπίζουμε να ξανάρθουν στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να τους δούμε αυτή τη φορά. Έχουν έρθει δύο φορές, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που ακούτε τώρα, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι ο ύμνος τους, είναι το κομμάτι που τους έγινε παγκοσμίως γνωστούς. Δεν είναι μόνο αυτό η Master Magnet, απλά αυτό το Space Lord ήταν το breakthrough, ήταν η εμπορικότητά του που τους έκανε πασίγνωστους ανά την Ιφίλιο. Μέσα λοιπόν από το Power Trip, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1998, αυτή είναι η Master Magnet και το Space Lord.

φανταστική πραγματικά Master Magnet και Space Lord. Τους αφήνουμε όμως πίσω, γιατί περνάμε σε ένα δίσκο ο οποίος μόνο και μόνο του ότι αποτέλεσε το εφαλτήριο για να έρθουν οι AC/DC στην Ελλάδα αρκεί για να είναι ένα από τα καλύτερα τους άλμπουμ για μένα, έτσι. Black Ice λοιπόν, 14ο στούντιο άλμπουμ των AC/DC, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2008. Και φυσικά το Μάη του 2009 οι AC/DC εμφανιστήκαν στο ΟΑΚΑ. Για μένα, ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια και μετά από όσες συναυλίες έχω πάει, η κορυφαία συναυλία στην οποία έχω πάει ποτέ. Δεν θα πω όμως άλλα, γιατί ξέρετε πόσο λατρεύω τους AC/DC, θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλάω για ώρες. Σας αφήνω να απολαύσετε Stormy Mayday.

και με τους ACDC στα deck φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για το τρίτο μισάωρο της σημερινής μας πρεμιέρας. Αυτό μας έρχεται από τους Lynyrd Skynyrd και είναι το πολύ αγαπημένο Still Unbroken, πολύ αγαπημένο όχι μόνο για τον ήχο του Skynyrd αλλά και για τους στίχους του συγκεκριμένου κομματιού. Απολαύστε λοιπόν Lynyrd Skynyrd, Still Unbroken, μη φύγει όμως κανείς σας γιατί έρχεται ως ήθιστε το τελευταίο και πιο χαλαρό και πιο μελωδικό μας μισάωρο. Απόψε με Lenny Kravitz, Tracy Chapman, Bruce Springsteen, Neil Young, Dave Grohl, Johnny Cash και Queen. Όλα αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightfield Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.

Τι γράφει λοιπόν το ρολόι μας? Το ρολόι μας γράφει 2,5 σχεδόν λεπτά μετά τις 10.30 και εμείς είμαστε πίσω εδώ. Παρέα σας στη φιλόξενη και αγαπημένη συντροφιά του I Feel Radio. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή πρεμιέρα μας στη 14η σεζόν μας στο I Feel Radio. Ξεκινάμε λοιπόν το τελευταίο μας μισάωρο πηγαίνοντας πίσω στο 1993 και πάμε πίσω στο Are You Gonna Go My Way του Lenny Kravitz, αυτή την αλμπουμάρα. Και βασικά όχι στο βινήλιο, αλλά στο bonus CD track. Σε ένα κομμάτι το οποίο βρέθηκε μέσα στο bonus CD και μετά το ξαναείδαμε στο 20th Anniversary Edition. Ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ αγαπημένο μου κομμάτι του Lenny Kravitz. Η αλήθεια είναι πως εγώ το πρωτάκουσα σε ένα δωράκι CD το οποίο υπήρχε μέσα σε ένα Max τότε. Ξέρετε, αυτού του τύπου που μας ξεβλάχεψε, του Κωστόπουλου. Μέσα λοιπόν σε μία έκδοση εκείνου του περιοδικού υπήρχε ένα CD δωράκι το οποίο είχε 6-7 κομμάτια. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που ακούμε τώρα, All My Life, Lenny Kravitz.

τεράστιος καλλιτέχνης ο Ρένι Κράβιτς, τόσο σαν μουσικός και τραγουδοποιός, όσο και σαν ηθοποιός, είναι η αλήθεια. Αυτό ήταν το All My Life, πολύ ιδιαίτερο και πολύ αγαπημένο του κομμάτι. Ήδη όμως περάσαμε στο επώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της Tracy Chapman. Απρίλης του 88 η κυκλοφορία του, και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει κάτι άλλο για τη σημερινή βραδιά. For My Lover, Tracy Chapman, πολύ αγαπημένο.

πραγματικά συγκινητική Tracy Chapman, ένα μοναδικό κομμάτι, το For My Lover. Αλλά μοναδικό και ίσως ένα από τα κορυφαία rock album όλων των εποχών είναι και αυτό από το οποίο ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. The River λοιπόν, πέμπτο στούντιο άλμπουμ του μεγάλου αφεντικού της rock μουσικής σκηνής, The Boss, Bruce Springsteen. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1900.

και ακόμη και τώρα μια από τις μεγαλύτερες του ever επιτυχίες. Και βέβαια αυτό που απολαμβάνετε παρέα μας είναι το ομώνυμο πολύ αγαπημένο κομμάτι, The River, Bruce Springsteen.

Και από το τεράστιο αφεντικό της rock μουσικής σκηνής, τον μεγάλο Bruce Springsteen, περάσαμε στο πιο εξαγώγημο, πιο δυνατά εξαγώγημο μουσικό προϊόν του Καναδά. Και αγαπημένο σε εμάς εδώ στο Passport. Το προϊόν αυτό έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Neil Young. Ένας τραγουδοποιός θρύλος. Έχει γράψει απίθανους δίσκους και απίθανα κομμάτια. Ανάμεσα σε αυτά και ένας ύμνος της rock μουσικής σκηνής, το Hey Hey My My, προσωπικό μου αγαπημένο. Εδώ τον απολαμβάνουμε μέσα από το Harvest, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 1972, να ερμηνεύει το ανεπανάληπτο Heart of Gold.

Ένας άνθρωπος που ούτε αυτός ούτε η μουσική του γερνάει ποτέ, Neil Young και Heart of Gold. Τον αφήνουμε πίσω μας και περνάμε σε έναν άλλον πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, το Dave Grohl. Drummer στους Nirvana, head vocalist και drummer και στους Foo Fighters, τώρα πια. Και ακούμε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Wills, μια ακουστική εκτέλεση μέσα από τα sessions που είχε κάνει ο Dave Grohl στο BBC Radio 1.

Και βέβαια μετά τον υπέροχο David Grohl έρχεται ο ανεπανάληπτος, ο μοναδικός, ο πολύ αγαπημένος Johnny Cash. My sweetest friend. Σε αυτή την υπέροχη πασίγνωστη διασκευή του Hurt, το Nine Inch Nails. Για το κομμάτι που ο ίδιος ο Ρέσνορ, αφού άκουσε τη διασκευή του Cash, είπε ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι πια δικό μου. Δεν θέλω να πω άλλα, θέλω να σας αφήσω να τα απολαύσετε μαζί μου. Τόσο υπέροχο.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής πρώτη μας βραδιάς για τη 14η σεζόν μας στο Nightfeel Radio. Σας φυλάξαμε λοιπόν για το τέλος Queen και Who Wants to Live Forever. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που βρεθήκατε και μας κάνατε συντροφιά εδώ στη σημερινή μας πρεμιέρα, αλλά και σε όλους εσάς που έχετε σταθεί δίπλα μας όλα αυτά τα 14 πια χρόνια που κάνουμε παρέα και μοιραζόμαστε μουσικές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, ίδιο μέρος, ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Να μην αφήνετε κανέναν μα κανέναν σας χαλάει τη διάθεση. Να είστε δυνατοί για να τα φέρνετε βόλτα κι εσείς κι εμείς. Και πάνω απ' όλα, keep on rocking. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική. Είναι τρόπος, είναι στάση ζωής. Φιλιά σε όλους, καλό υπόλοιπο εβδομάδας.

Ανεξάρτητος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για

ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: instead of the spine that serves. Now it is a...
1: Sure.